αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέχει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου,

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Κανόνισε την πορεία σου με τα σ**τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
5: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
4: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
5: Σιγά μην τα πω στον κ**τα του σκύλου μου. Red
6: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Ταξιδεύουμε στη Γαλλία, όπου πλέον η σεξουαλική σχέση ανάμεσα σε ένα παντρεμένο ζευγάρι, σύμφωνα με το νέο αναμορφωμένο αστικό κώδικα, δεν είναι πλέον υποχρέωση.
1: Μπράβο στο Γάλλο νομοθέτη!
0: Αν και είναι το Παρίσι από τις πιο ερωτικές και ρομαντικές πόλεις.
1: Ναι, καλά, τα φύλλα του Σικουάνα και.
0: Ναι, τα φύλλα του Σικουάνα έτσι σου δημιουργούν μια επιθυμία, μια έτσι σου το ανεβάζουν τη λίμπιντο. Δεν έχεις όμως καμία υποχρέωση να βγάλεις αυτή τη λίμπιντο στη σύζυγο ή στον σύζυγο, μπορείς να τη βγάλεις όπου γουστάρεις εσύ, γιατί εδώ ο αστικός κώδικας πλέον δεν μπορεί, επειδή εγώ ας πούμε είμαστε ζευγάρι παντρεμένοι και δεν σου κάθομαι, να πάρεις ένα διαζύγιο και να βγει υπέρ σου. Καθόλου, έχουμε υπογράψει ότι θα είμαστε μαζί στην κοινή ζωή, όχι και στα κοινά όλα, κατάλαβες, το διαχωρίζουν οι Γάλλοι.
1: Και ξαναδίνουμε συγχαρητήρια στο Γάλλο νομοθέτη. Βεβαίως, γιατί... μπράβο του, γιατί δεν είμαστε υποχρεωμένοι.
0: Δεν κατάλαβα, τι εννοείς, ότι σε κυνηγάνε όλες για το κορμί σου και δεν τις κάθεσαι.
1: Στη σύζυγο και στο σύζυγο δεν υπάρχει υποχρέωση.
0: Εντάξει, συμφωνώ ότι δεν υπάρχει υποχρέωση, γιατί είναι και να το θέλεις. Δεν είπαμε ότι δεν είναι και καλά και σιωνή, είναι μια μέρα που δεν. Αλλά πρέπει να μου κάθεσαι, δηλαδή. Μην κάπως, μια φορά τη βδομάδα, έστω, δεν γίνεται.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβρά.
1: Η Ελβετική έρευνα βρήκε ότι για 5 βαθμούς κάτω η πιθανότητα να έχουμε μια κακή ημέρα ανεβαίνει στο 7%.
0: Α, αλλάζει η ψυχολογία μας όπως αλλάζει και ο καιρός.
1: Είναι άρρηκτα, λέει, συνδεδεμένη. Δεν είναι μόνο στο μυαλό μας. Κάπως εμείς προσπαθούμε να το εξηγήσουμε. Βρέχει σήμερα, άρα έχουμε τη διάθεση. Εδώ, παιδιά, οι Ελβετοί σου λένε είναι κάρα τσεκαρισμένο.
0: Μάλιστα. Το αντίθετο, φαντάζομαι, συμβαίνει την άνοιξη και το καλοκαίρι. Δηλαδή, φτιάχνει ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Μόλις μπαίνει το κοντομάνικο, αρχίζει και σκάει το χυλάκι σου. This is Greece. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να ζήσουμε τα μπυλοζύρια, αλλά εδώ η ακραία ζέστη όμως είναι ακόμα χειρότερο. Έχει συνδεθεί με την πολύ χειρότερη ψυχική διάθεση.
0: Α, δεν θέλουμε καύσωνα. Θέλουμε απλά το κοντομανικάκι και να σου λατσάρουμε έξω. Καλές θερμοκρασίες.
1: Εκεί τον καιρό του Απριλίου που πιάνει και λες πόπο, τι ωραία, έτσι. Mm-hmm. Ούτε πολύ ζέστη, ούτε πολύ κρύο. Εντάξει, όμως εμείς εδώ είμαστε ευλογημένοι.
0: Ωραία, τα εξηγεί ο επιστήμονας μια χαρά. Άρα θα πάμε τον Απρίλιο με κατήφια, με μιζέρια. Όχι, ρε, δεν θα του κάνουμε τη χάρη του επιστήμονα.
1: Όχι, ακούμε Red Morning Show και τα μυαλά στα καγκελά.
2: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
4: 10.502 ευρώ.
3: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Red Morning Show.
3: Με την Κατερίνα.
5: Και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ. Κατερίνα μου, έχω μία έρευνα, πολύ μεγάλη έρευνα για την ερωτική και σεξουαλική ζωή των Ελλήνων,
1: ναι,
0: από την οποία έβγαλα τα καλύτερα.
1: Από ό,τι μας αφορά εμάς, αλλά πες μου.
0: Το 38% δεν είναι σεξουαλικά ενεργό, ενώ ένα 5% δεν έχει έρθει ποτέ σε ερωτική επαφή με άλλο άτομο. Ωστόσο, ένα 56% παραμένει σεξουαλικά δραστήριο, από το οποίο το 40% δηλώνει ότι έχει κάνει πάνω από μία φορά σεξ την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον, δεν είμαστε σε αυτό.
0: Το 51% των ερωτηθέντων λέει ότι έχει απιστήσει σε σταθερή σχέση ή σε γάμο. Ένα στους δύο,
1: αλλά εντάξει.
0: Οι γυναίκες είναι πιο πιστές, 57%, ναι, έναντι των ανδρών 45%.
1: Δεν με συμφέρει να απαντήσω, αλλά τέλος πάντων.
0: Το συντριπτικό ποσοστό των ερωτηθέντων, 77%, δεν εκρίνει ανοιχτού τύπου σχέσεις. Ωστόσο, ένα στους τέσσερις δηλώνει πως είτε είχε στο παρελθόν, είτε θα ήθελε ο σύντροφός του ή η σύντροφός του να έχει παράλληλα ερωτικές επαφές με τρίτους.
1: Δηλαδή από όλα αυτά.
0: Ένα στους τέσσερις.
1: Είμαστε, ενώ είμαστε πάρα πολύ θερμοί εραστές, θέλουμε να είμαστε και πίστοι. Συνδυάζεται τώρα αυτό, δεν γίνεται. Θες και το μαζέ σου γύρω-γύρω.
0: Κλείνω με το εξής.
1: Ναι.
0: Το 58% έχει δημιουργήσει ρομαντική σχέση με άτομο που ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά.
1: Α, είμαστε και.
0: Είμαστε και ρομαντζάδες.
1: Είμαστε και ρομαντζάδες, βέβαια. Δεν το βλέπω. Πρώτο γκόστιν εννοεί.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: You're in the army now.
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Άγιος ή αμαρτωλός, φίλος μας εξομολογείται. Με έπιασε να βγαίνω από ξενοδοχείο ημιδιαμονής ο αδερφός της γυναίκας μου.
1: Ο κουνιάδος, η κουνιάδη, ξέρεις, κάνουν όλη τη ζημιά οι κουνιάδοι και οι κουνιάδες.
0: Τι είναι, έχεις εμπειρία?
2: Όχι ρε παιδί μου, αλλά κάνουν όλη τη ζημιά τώρα τον πέτυχε αμαρτωλός.
0: Είναι αμαρτωλός, λες.
2: Βέβαια αμαρτωλός, αλλά αντρική αλληλεγγύη, πώς θα το ξεπεράσουμε? Κάνουμε ένα ωραίο τραπέζι στον κουνιάδο να του ρίξουμε στάχτη στα μάτια.
0: Δεν νομίζω ότι ξεπληρώνεται μόνο με ένα φαγητό, αλλά μην νομίζω ότι τη σκαπουλάρεις. Εγώ το λέω για Άγιος, γιατί μήπως κάτι τον οδήγησε να ψάξει να βρει την αγκαλιά τη δεύτερη.
2: Άσε τώρα. Άστα τώρα αυτά, να λύσουμε το πρόβλημα του ανθρώπου.
0: Να σου πω, άμα εσύ να το έβλεπε τον κουνιάδο, τι θα λύσει, το έλεγε στην αδερφή σου?
2: Θα ζήταγα αυτό.
0: Θα ζήταγε ένα σπίτι ολόκληρο. Κατάλαβα.
3: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
4: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στην Αχαρνών. Δεν εξεράγει κλειστή γυροδρόμη. Κρίσιμη εβδομάδα για την υπόθεση Μαζονάκη. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου και νέοι μάρτυρες. Στην Κρήτη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για τις εκτεταμένες ζημιές από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Παρέμεινε στην κορυφή εθνική μας ομάδα. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 25 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος.

0: στις θέσεις μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Θετική ενέργεια δεν έχουμε, Γιώργο?
0: Περάσαμε ωραία το Σαββατοκύριακο.
1: Περάσαμε, δουλεύαμε, είδαμε κόσμο. Γενικά ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα, γι' αυτό έχουμε έρθει να τα δούμε όλα εδώ.
0: Κατεβάσαμε κανένα χειμωνιάτικο?
1: Ναι, ρε, σε τι είναι αυτό.
0: Ξανανεβάστε τα πάνω τώρα, γιατί ο καιρός φτιάχνει.
1: Εντάξει, λίγο καλοκαίρι ακόμα, δεν χάλασε κανέναν.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10 με την καλύτερη μουσική, με εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ, κίνηση, καιρό, χαύρα. Θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Έχουμε το Σαν Σήμερα, έχουμε τα ζώδια. Απ' όλα έχει το μενού και φυσικά όλα τα νέα της επικαιρότητας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας γραπτά ηχητικά στο Viber της εκπομπής 6980-963-963.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μην ξεχνάς ότι μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Mr. Lou στο Red 96.3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας.

0: Paradise City κοντά στις 7 και 4. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την Κατερίνα και τον Γιώργο από το Red Morning Show. Δευτέρα πρωί, να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Δώσε ατζέντα, χρυσό μου.
0: Ερμογέννης και Χαριτίνη γιορτάζουν σήμερα. Καμία Χαριτίνη θα την πετύχεις. Ερμογέννη, ξεχάσε.
1: Ερμογέννη, το ξεχνάω. Θερμογέννη, το ξεχνάω. Και Χαριτίνη.
0: 278η ημέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 7:22, δύση 3 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, ημέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία, έχουν εθνική γιορτή.
1: Ωραιότατο.
0: Και ημέρα των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν.
1: Εντάξει, εκεί υπάρχουν αρκετά σώματα ασφαλείας.
0: Είναι λίγο ζορισμένα τα πράγματα.
1: Γιορτάσουν, τι να πούμε.
0: Αυτά έχει η ατζέντα. Πάμε στα memories της Κατερίνας, γιατί κάθε μέρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories, δηλαδή σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Τούτη την ημέρα, ένα χρόνο πριν, είχα ανεβάσει ένα story που έκανε έναν δρυμή κατηγορό, ξέρεις, τα δικά μου, τα κορδίσια.
0: Ναι, ναι.
1: Σε έναν τύπο όπου είχε βγάλει το κορίτσι του έξω. Και ρε Γιώργο, τι πάλιο πράγματα είστε. Δηλαδή, αυτή πηγαίνει στην τουαλέτα, το κορίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ αμέσως πετάς την κινητούμπα έξω για να συνομιλήσεις με το επόμενο σου θύμα, βρε, λίγο υπομονή.
0: Γιατί πάντα παραφυλάει μια κόρδα που όλο αυτό θα το καταγράψει σε story.
1: Όταν κάθεστε μπροστά από τον DJ, κάνουμε το απόλυτο κουτσομπολιό. Μα άμα θέλετε να κρυφτείτε, μην κάθεστε μπροστά μας.
0: Προσοχή στους DJ-δες, παιδιά. Είναι κουτσομπόλιδες. Ιδού το παράδειγμα. Ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό. Ακούστε τα νέα του χρηματοκιβωτίου.
2: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
4: 10.502 ευρώ.
3: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: City Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
16: Red Morning Show.
17: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
16: Red 96,3. Now.

0: 7 και 23, καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Κατερίνα και τον Γιώργο από το Red Morning Show στο Red 96,3. Δευτέρα πρωί, να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Πάμε, κίνηση.
0: Κίνηση που να έχει, ρε Κατερίνα. Είναι Δευτέρα, ένα το κρατούμενο. Ξενυχτήσαμε με την Εθνική χτες να παίζει με τη Γερμανία. Ποδόσφαιρο ήταν αυτό, για να σε βοηθήσω.
1: Τι θρίλερ ήταν αυτό.
0: Όπα!
1: Τι θρίλερ, για πες μου.
0: Πες μου τι είδες. 0-0, ναι.
1: Γιατί όμως, πού το αιτιολογίζεις?
0: Γιατί οι Γερμανοί το είχαν αμέτοιμο χαμέτι να μας κερδίσουμε, να μας κερδίσουν. Εμείς κρατήσαμε γερά και έτσι δεν μπήκε κανένα γκολάκι. Μάλλον μπήκε και ακυρώθηκε ένα γκολάκι, τελειώσαμε.
1: Δικό μας έμπηκε.
0: Είμαστε πρώτοι στον όμιλο μαζί με τους Ολλανδούς.
1: Μια χαρά.
0: Αυτό θα κρατήσεις εσύ, την πρωτιά μας.
1: Το πιάσα, το κράτησα. Πες μου όμως το επόμενο ματσάκι, πότε το παίζουμε.
0: Τώρα με πιάνεις λίγο αδιάβαστο. Θα δω λίγο το πρόγραμμα. Είναι πολλά, είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρα, πόλο. Που πρέπει να σε συντονίσω όλα, να δούμε τι θα.
1: Η εθνική πότε παίζει, εμένα με νοιάζει γιατί η χώρα μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καιρός βελτιώνεται επιτέλους. Επιτέλους ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε? Βοριαδάκι σήμερα στην Αττική με ήλιο. Θερμοκρασία μέγιστη στους 25. Έτσι θα πάμε, αύριο ανεβαίνουμε στους 27, 28 την Τετάρτη. Παιδιά, αν κατεβάσατε τα χειμερινά. Ξέρω εγώ, θα αντιμετωπίσετε κάποιες δυσκολίες αυτή την εβδομάδα. Θέλει κάτι ενδιάμεσο. Είναι φθινόπωρο.
1: Ναι, πρέπει να αναπτύξουμε και μια γκαρντερόμπα ενδιάμεση που είναι αυτό το αμάνικο που φοράς και εσύ καλή ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν πρόλαβε να πέσει 2 με 3 βαθμούς η θερμοκρασία και όλα τα παιδιά είναι άρρωστα. Τι τραβάνε οι μανούλες.
0: Ήταν αυτό το απότομο της θερμοκρασίας που αρρώστησε μικρούς και μεγάλους.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε ο Μίλτος, ο γιος μου στο σχολείο, άπαντες άρρωστοι, άπαντες όλοι. Αλλά εγώ έχω και πάρα πολλά παραδείγματα κορονοϊού.
1: Κορονοϊό.
0: Παίζει κορονοϊός πάρα πολύ, να έχετε το νου σας.
1: Είσαι vintage.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της εβδομάδας. Προς το παρόν, Begging στο Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Κάνσας, λίγο μετά τις 7.30. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στον Red 96,3 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Η εβδομάδα δεν ξεκινά χωρίς τις ζωδιακές προβλέψεις της.
1: Ο Κριός ξεκινά την εβδομάδα του με ενέργεια που δεν είχε τόσο την περασμένη. Οπότε δώσε μια πίεση ότι άφησε την προηγούμενη.
0: Δώσε πόνο.
1: Έτσι, Ταύρε, μια υπόσχεση που έδωσε θέλει υλοποίηση σήμερα. Ο Δίδυμος πολλά τα ανοιχτά τα μέτωπα. Κλείσε ό,τι μπορεί, τουλάχιστον τα παλιότερα. Η καρκίνη, κάποιο δικό σου κάνει ένα βήμα προς εσένα. Και οι Λέοντες, νέα εβδομάδα, νέο κοινό. Κάτι που θα πει σήμερα σε φτάνει πολύ πιο μακριά από όσο υπολόγιζες.
0: Μάλιστα, άντε να δούμε.
1: Μπράβο, έχει έρθει η ώρα σου, λέω, Λέοντα μου.
0: Μου το λες από την αρχή τη σεζόν, από το τέλος Αυγούστου, τέλος πάντων.
1: Ελπίζω να έχει πιάσει όλους τους άλλους τους Λέοντες και εσύ, εντάξει, δεν πειράζει, έχεις αναγνωριστεί ήδη. Οι Παρθένοι τα οικονομικά παίρνουν θετική τροπή, ενώ ο Ζυγός, η εποχή, δηλαδή τα γενέθλιά του, είναι εδώ και αν έμεινε κάτι από όσο ήθελες, τώρα είναι η στιγμή. Σκορπιά, λίγες εβδομάδες πριν τον μήνα σου, σήμερα μάζεψε, μην ξοδέψεις ενέργεια και σε καυγάδες, ενώ το ξώτης συνεργασία με κάποιον από αλλού που προχωράει. Με κάποιον άλλον, δηλαδή αυτό που περίμενες.
0: Ναι, okay.
1: Εγώ και ρε, η εβδομάδα ξεκινά με απαιτήσεις, εσύ όμως έχεις το πλεονέκτημα. Ο Υδροχόος, μια ιδέα που την είχες ξεχάσει, επανέρχεται. Ενώ οι ηχθείες μας, μέρα με καλή διέστηση, αλλά χαμηλή αντοχή. Δεν πειράζει, θα τα φτιάξουμε όλα, ρε παιδιά, μια Δευτέρα είναι.
0: Θετικό πρόσημο για Δευτέρα, για αρχή της εβδομάδας. Μια
1: κούκλα,
0: χαρά μας τα πες, κούκλα. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου εδώ στο Red 96,3. Καλημέρα από το Red Morning Show, από την Κατερίνα και τον Γιώργο.

0: Red Morning Show.
1: Take me back to my boat on the
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: 7 και 43, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα πρωί στο Red 96,3 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Την Παρασκευή είχαμε χρηματοκιβώτιο, περιμέναμε με αγωνία στις 4 το απόγευμα. Χτύπησε το τηλέφωνο της Αγγελικής που κέρδισε το ποσό της προηγούμενης σεζόν του χρηματοκιβώτιου, όχι σεζόν, της προηγούμενης φάσης του χρηματοκιβώτιου. Ήταν 10.502 ευρώ. Η Αγγελική απάντησε στο δεύτερο χτύπημα. Με τα χρήματα θα βοηθήσει κόρη και εγγόνια και θα κάνει και ένα ταξίδι στην Τοσκάνη.
1: Πολύ ωραία η Τοσκάνη. Θα πιει τις κρασάρες της. Τι ωραία που θα περάσει. Μπράβο, η Αγγελική τυχερή να είναι πάντα.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει και άμεσα θα ανακοινώσουμε το καινούριο ποσό και την ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης. Να έχετε ανοιχτά τα αυτάκια σας, γιατί θα δοθεί κάποια στιγμή το σύνθημα, θα δοθεί και το ποσό και θα μπούμε σε μια νέα φάση χρηματοκιβωτίου.
1: Το χρηματοκιβώτιο σου αλλάζει, σου βελτιώνει τη ζωή. Κακά τα ψέματα. Τώρα με 10.502 ευρώ κλείνουν πολλές τρύπες.
0: Losing My Religion, REM στον Red 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Λίγο πριν τις 8 να ξυπνάμε σιγά σιγά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Εδώ στον Red 96,3 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Από τις 1η Οκτωβρίου, ήδη δηλαδή έχει ξεκινήσει, έως τις 31 Οκτωβρίου, απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, που θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007. Από το Dr. No με τον Sean Connery έως το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV με από την Telecom.
0: Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino More Partners είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Regency Casino More Partners, τόσα πολλά τόσο κοντά. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ, κίνηση καιρός και ανοίγουμε και τις συμμετοχές για να πάτε στην Ουαλία να δείτε τους Πλασίμπο. Ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
5: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
4: Οι Oasis επέστρεψαν.
6: Right on, beautiful people, this is it.
4: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
8: Λογαριασμό meeting.
7: Λογαριασμό ενεργείο. Λογαριασμό υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιρείας.

0: Αναστασία.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ πες

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στην Αχαρνών. Δεν εξεράγει κλειστή γυροδρόμη. Κρίσιμη εβδομάδα για την υπόθεση Μαζονάκη. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου και νέοι μάρτυρες. Στην Κρήτη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για τις εκτεταμένες ζημιές από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Παρέμεινε στην κορυφή εθνική μας ομάδα. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 25 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος.
6: It's Red, it's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα από το Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, Δευτέρα πρωί. Καλή εβδομάδα, με καλό καιρό ξεκινάει η εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί η εβδομάδα. Εντάξει, αυτή η παρένθεση φθινοπορεινή, ξεχάστε την τώρα, ξανά καλοκαιράκι.
1: Εντάξει, λίγο καλοκαίρι και λίγο ελληνικό καλοκαίρι ακόμα, το τραβάει η όρεξή μας.
0: Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, 5 Οκτωβρίου.
1: Για ρίξε.
0: 1955, ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στο 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή μετά το θάνατο του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου.
1: Έτσι ξεκίνησαν όλα.
0: 1962, βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία Dr. No, η πρώτη της σειράς ταινιών James Bond. Όπως μας έλεγες και νωρίτερα.
1: Έχουμε και τα αφιερώματα.
0: 1969, παραδίδεται στην κυκλοφορία η νέα εθνική οδός Κορίνθου Πατρών. Μετά έγινε και ένα update επί ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω παραδόθηκε. Mm-hmm. Και τώρα είναι ένας πολύ καλός δρόμος.
1: Ναι, όντως, έχει εξοικονομήσει πολύ χρόνο.
0: Γεννήσεις. 1918, ο Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γήπεδο τέννις στο Παρίσι, στο οποίο διεξάγεται ένα από τα 4 τουρνουά Grand Slam, φέρει το όνομά του, Ρολάν Γκαρός.
1: Βεβαίως.
0: 1954 γεννήθηκε ο Γιώργος Κοσκοτάς. Θα έχεις ακουστά, ένας επιχειρηματίας, τραπεζίτης που μας τα έκανε μπάχαλο
1: τι
0: εδώ στην
1: Ελλάδα. Τι έγινε, ρε παιδί μου, τι γίνεται.
0: Θα σου πω μια μέρα την ιστορία.
1: Έρχονται αυτά τα. Η δίκη του Κοσκοτά συνέχεια, το ξέρεις, τα βλέπεις στο YouTube συνέχεια. Ναι, ναι.
0: Ο Γιάννης Κότσιρας αρέσει, έχει γενέθλια σήμερα.
1: Να το χαιρόμαστε το Γιάννη Κότσιρα.
0: Ωραίος και τραγουδοποιός και τραγουδιστής και Παναθηναϊκός, να ξέρεις, τρελός ο Κότσιρας. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 69.
1: Γι' αυτό τον αγαπάς εσύ, Χαμουράπη,
0: ακριβώς. Ο Στίβεν Τζομπς γεννήθηκε σαν σήμερα το. Γεννήθηκε σαν σήμερα. Αποκλείεται το 2011. Έχει γίνει λάθος εδώ.
1: Μήπως πέθανε το 2011.
0: Έλα με τον κηδεμόνα σου. Έφυγε σαν σήμερα το 2024 ο Μίμης Πλέσας, Έλληνας μουσικός, συνθέτης, πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας.
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε πολύ σημαντικές απώλειες στο μουσικό τομέα. Με αποκορύφωμα την τελευταία, έτσι.
0: Αυτά έχει το σαν σήμερα. Εντάξει, λάθος ρε παιδιά, έγινε με τον Steve Jobs.
1: Σε συγχωρούμε. Εντάξει, και ποιος τον τέτοιο τον Steve Jobs, ρε παιδί μου, σιγά.
0: Σιγά τον επιχειρηματία,
1: μωρέ. Εντάξει, σε έχει
0: Queen στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο. Η Κατερίνα και ο Γιώργος να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράτου.

0: Red 96,3 Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Μέχρι τις 10 έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Πώς καταλαβαίνεις ότι το παιδί σου είναι κακομαθημένο, το ανήψεις σου, βάλτε ό,τι θέλετε στο παιδί. Έτσι.
0: Πολύ ωραία, έχουμε για τα παιδιά σήμερα.
1: Σήμερα έχουμε για τα παιδιά, γιατί θα μου πεις και μετά τι θα γίνει τώρα με τα social media που τους τα κόβετε.
0: Ναι, έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε ρεπορτάζ.
1: Όταν πέφτει λοιπόν στο πάτωμα του σούπερ μάρκετ ένα αυγό, καλή ώρα το αυγό έκπληξη, γίνεται ο χαμός. Όταν δεν μπορείς να τους πάρεις κάτι, γίνεται επίσης ο χαμός. Ασχέτως αν ξέρουμε ότι έχουμε και μεγάλους έτσι. Mm-hmm. Και όταν δεν αντέχει να χάνει ούτε στα παιχνίδια αυτά τα ψεύτικα, τα τύπου επιτραπέζια, έχεις ένα πραγματικά κακομαθημένο παιδί, όχι με τα δικά μας, με τα δικά μας τα λόγια, με την επιστήμη στο πιστοποιεί. Θέλει συνέχεια καινούργια πράγματα, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, βαριέται και εννοείται ότι δεν βοηθάει πουθενά στο σπίτι.
0: Αυτό το λάθος που κάνουμε όλοι οι μεγάλοι, να αφήνουμε τα παιδιά να κερδίζουν στα επιτραπέζια, στο ποδόσφαιρο, σε οποιοδήποτε
1: το
0: παιχνίδι,
1: φλουρί.
0: Το φλουρί, είναι μέγιστο, είναι έγκλημα να κάτσει να δει τη σκληράδα της ζωής από μικρός.
1: Βέβαια, εντάξει, εδώ τώρα. Πολλοί θα συμφωνήσουν, πολλοί θα διαφωνήσουν, να μην στο κάνουμε ένα
0: ανοιχτή
1: συζήτηση. Και έχει και με ένα έκτο ακόμα χειρότερο συστατικό το κακό παιδί, το κακομαθημένο παιδί, ναι, που εντάξει, τα αγαπάμε φυσικά. Κάνει συνέχεια παζάρι. Δεν θα διαβάσω εάν δεν μου πάρεις αυτό. Δεν θα κάνω, δεν θα πάω προπόνηση εάν δεν μου κάνεις αυτό. Πρέπει, νομίζω, σιγά σιγά και όσο μπορεί ο καθένας να βάζει αυτά τα περίφημα όρια, τα λέμε.
0: Σφίξετε τα λουριά, να βάλετε όρια, παιδιά.
1: Πόσο εύκολο όμως είναι αυτό, Γιώργο, που έχεις παιδί.
0: Καθόλου εύκολο. Ωραία τα εξηγεί ο επιστήμονας. Σε λίγο θα σας έχουμε και ρεπορτάζ. Τι θα γίνει από την 1η-1η 27 με τα social media των παιδιών κάτω από τα 15.
1: Δηλαδή, έχουμε ένα παιδάκι το οποίο πέσει είναι τώρα 2-3 χρόνια στο TikTok. Βλέπει τις τάσεις, γίνεται ο χαμός και μου λες ότι την άλλη μέρα θα ξυπνήσει και δεν θα έχει TikTok. Βλέπω να κατεβαίνουν στο Σύνταγμα σίγουρα.
0: Ακούστε τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο, μάλλον τι ετοιμάζει το χρηματοκιβώτιο, και ερχόμαστε αμέσως να δούμε την κίνηση, τον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
4: 10.502 ευρώ.
3: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
2: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
5: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Τελείσετε και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
17: Φωτογράφηση.
16: Γιατί?
17: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
16: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Red Morning Show.

0: Φτάνουμε στις 8:25. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Κατερίνα και Γιώργο στο Red Morning Show της Δευτέρας. Να δούμε την κίνηση στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Δώσε μου κίνηση.
0: Λοιπόν, κλειστοί δρόμοι σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειροβομβίδα που πέταξαν σε καφετέρια. Δεν εξεράγει, αλλά έχουμε στο σημείο, καταλαβαίνετε τώρα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Τι συμβαίνει, δεν έχω καταλάβει. Κάθε εβδομάδα έχουμε ένα επεισόδιο εμπρισμού. Τι να πω.
0: Γενικότερα είναι στο στόχαστρο τις τελευταίες μέρες.
1: Αυτό τους υπεύθυνους πρέπει λίγο να τους ενεργοποιήσει όμως.
0: Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέιδεν δεν κυκλοφορεί τίποτα. Στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Εκεί λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας. Είχαμε ένα συμβάν που ευτυχώς μάλλον κατέληξε ήρεμα.
1: Εντάξει, είχαμε όμως και κάποιον που τώρα έτρεχε γυμνό εχθές. Δεν έχω καταλάβει.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Ο άλλος δάγκωσε το αυτί της οδηγού ταξί. Ο άλλος κυκλοφορούσε γυμνός. Γενικότερα.
1: Να σου πω να γελάσεις.
0: Τι φάση, ναι.
1: Εχθές γύρναγα από το τιμιό μου μεροκάματο και σταμάτησαν για αλκοτέστ ταξί, το οποίο βρέθηκε θετικό στο αλκοτέστ.
0: Ο οδηγός ήταν θετικός.
1: Ναι,
0: οδηγός του ταξί.
1: Τον βγάλανε έξω κανονικά. Ενώ τον ταξιτζί μη πάει το μυαλό.
0: Και πώς δεν το έκανες αυτό story.
1: Ετοιμάσου και του χρόνου.
0: Λοιπόν, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, βοριάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 25. Γενικά θα πάμε όλη την εβδομάδα με καλό καιρό, με ηλιοφάνεια, βοριαδάκι και θερμοκρασία πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οπότε είμαστε μια χαρά να διατηρήσουμε ακόμα τα καλοκαιρινά στην ντουλάπα.
1: Λίγο καλοκαίρι ακόμα.
0: Πάμε να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Θα δεις 7 Δεκεμβρίου τους Πλασίμπο από κοντά. Αυτή είναι η ευκαιρία σου. Μπες τώρα στο redfm.gr και συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής τώρα και για 15 λεπτά. Γιατί αφενός δεν θα είσαι μόνος σου, θα πάρεις και το αγαπημένο σου άτομο. Θα τσιμπήσεις μια 500 ρούμπα να κάνεις και τα πρώτα σου έξοδα. Να σε αφήσουμε έτσι. Θα είναι 4 ημέρες να το ευχαριστηθείς. Εννοείται ότι είναι όλα πληρωμένα, όχι μόνο αυτά. Δεν
0: βέβαια
1: σε βάλουν να πληρώσετε τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Και όλα αυτά τα υπέροχα θα τα μάθεις πότε είναι ο Σόνοπο η κλήρωση.
0: Στις 13 Νοεμβρίου.
1: 13 Νοεμβρίου, εντάξει, όχι τόσο Σόνοπο, άρα σημαίνει ότι έχεις καιρό, όμως μη χάνεις ευκαιρία.
0: Εμείς παίρνουμε κάθε μέρα συμμετέχοντες και συμμετέχουσες και κάνουμε έτσι μία μίνι κουβεντούλα. Εδώ πέσαμε σήμερα στη Δανάη Εκατερίνη, η οποία κόρη τη συμμετείχε και έβαλε το όνομά τη. Η κόρη είναι στην Τουρκία. Θα τα ακούσετε τώρα.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Δανάη Εκατερίνη, διαβάζω εδώ στις συμμετοχές. Δανάη ή Εκατερίνη.
2: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Δανάη Εκατερίνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είδαμε το όνομά σου στις συμμετοχές για το Red World Tour για να δεις Πλασίμπο στην Ουαλία. Σωστά.
2: Μάλλον είναι η κόρη μου αυτή που είδατε.
0: Είναι εκεί το κορίτσι σου.
2: Το κορίτσι μου είναι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή.
0: Κουπάνεις το κορίτσι. Ωραία. Εμείς ευχόμαστε στο κορίτσι σου να κερδίσει το διαγωνισμό του Red, να πάει μετά την Τουρκία και στην Ουαλία να δει συναυλία.
2: Βεβαίως. Ναι.
1: Δανάη Εκατερίνη, μια ερώτηση μόνο. Το κορίτσι σου θα πάρει εσένα τη μαμά ή θα πάει με φίλο-φίλη? Τουλάχιστον αξίζει αυτό.
2: Μάλλον με φίλο θα πάει, φαντάζομαι.
0: Εντάξει. Με το αγόρι της θα πάει.
2: Με μένα θα πάει.
1: Με φίλη, με φίλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Φιλιά, γεια. Η μαμά Δανάη Εκατερίνη μάλλον κάνει τη γραμματέα της κόρης. Έτσι, από ό,τι κατάλαβες. Η κόρη που έχει θέσει υποψηφιότητα για να πάει στην Ουαλία να δει Πλασίμπο με το φίλο της και η μαμά κάνει το γραμματέα.
1: Πάντως, εμείς ευχόμαστε να το πάρει αυτό που θέλει να του δει πιο πολύ από ποτέ. Να τρελαίνεται.
0: Καλή επιτυχία σε όλους. Τρέχουν τα 15 λεπτά, μπαίνετε στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής του Red World Tour.

0: 9 παρα 25, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Είχαμε περίεργα περιστατικά το Σαββατοκυριακό. Δεν είχαμε ησυχία. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Οκτωβρίου, δηλαδή ξημερώματα Κυριακή, στη Νέα Ιωνία, ένας 35χρονος επιβάτης επιτέθηκε με απίστευτη αγριότητα σε μια 54χρονη οδηγό ταξί. Έπειτα από έντονη λογομαχία που ξεκίνησε για τη λειτουργία του POS, είπε αυτή δεν πιάνει το POS. Λέει αυτός όχι να. Ναι, η γυναίκα οδηγός ταξί. Όχι, λέει αυτός να πιάσει. Του λέει αυτή, ευγενικά θα θεωρώ ότι ας έχετε ρε παιδί μου και μετρητά πάνω σας. Δεν είναι
1: 10-20
0: πάντα.
1: Ευρώ,
0: ναι, ναι. Δεν δουλεύουν πάντα τα ρημάδια αυτά οι κάρτες. Mm-hmm. Έπειτα από αυτή τη λογομαχία, ο δράστης την έπιασε από το λαιμό, τη δάγκωσε με μανία στο πρόσωπο, την οδηγό ταξί έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τη έκοψε ένα κομμάτι από το δεξί αυτή. Ο οδηγός βγήκε έντρομη από το όχημα, καλώντας σε βοήθεια, με τον 35χρονο να την καταδιώκει στο δρόμο, απειλώντας τη για τη ζωή της.
1: Δηλαδή, τι λύσα έχει ο Χριστιανός έτσι.
0: Μέχρι που ακινητοποιήθηκε από έναν αυτόπτη μάρτυρα και συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι απίστευτο έτσι. Δηλαδή, δάγκωσε τη γυναίκα.
1: Δεν γίνεται παρόλο.
0: Σήκω, βγες από το ταξί, μην την πληρώσεις, ξέρω εγώ. Κάτι λίγο πιο light, ρε. Έχουμε τρελαθεί.
1: Παρόλο που κι εμείς βιώνουμε αυτή την οικονομική δυσφορία, γενικά και ειδικά, γιατί κανένας δεν είναι φυσικά ευνοημένος, δεν γίνεται να μην έχεις πάνω σου κρυμμένο ένα εικοσάρικο για μια στιγμή ανάγκης. Ορίστε καλή ώρα, δηλαδή, γιατί να γίνει τώρα όλο αυτό το σκηνικό.
0: Μη στέκεσαι τόσο στο χρηματικό, ρε.
1: Όχι,
0: παιδί μου.
1: Γιατί αυτό έγινε, ότι καλά δεν είχε να πληρώσει και το πόσο. Εντάξει, ρε παιδί μου, και μπορεί και να μην δουλεύει το πόσο. Πρέπει εσύ να τη δαγκώσει τη γυναίκα, δεν κατάλαβα.
0: Τι άλλο είχαμε. Είχαμε και έναν άλλο που βγήκε στη Θησαίος.
1: Ακόμα καλύτερα να ξέρει, πάει η Θησαίος και η Καλυθέα. Και Θησαίος είναι πάρα πολύ κεντρικό δρόμο.
0: Ο
1: εκεί...
0: κεντρικό δρόμο τη Καλυθέα.
1: Όπου εκεί ένα άνθρωπο αποφάσισε να τα πετάξει όλα και να αρχίσει να τρέχει πάνω κάτω στου δρόμου.
0: Τσιτσίδι.
1: Τσιτσίδι με σκοπό αμέσω φυσικά η αστυνομία, επειδή όντω είναι ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο, το έλυσε άμεσα. Έδρασε πολύ γρήγορα. Λες να ήταν αυτό τη Μικόνου που ήταν πολυεκατομμυρίουχος που είχε πάρει αγκαλιά το άγαλμα.
0: Γενικότερα το Σαββατοκύριακο κάτι έπιασε. Αστρολογικά ήμασταν εντάξει. Οι πλανήτες ήταν ευθυγραμμισμένοι.
1: Εκλήψεις και μάλλον και εκπλήξεις είχαμε. Αλλά δυσάρεστες.
0: Μάη Σαρώνα στον Ρέντε 96,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ας ελπίσουμε πιο ήρεμοι.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Πάμε για τις 9 σιγά σιγά. Red Morning Show, Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Υπήρχε το Σαββατοκύριακο μία αναστάτωση για το τι θα συμβεί τελικά από την 1η Ιανουαρίου του 27 με την καθολική απαγόρευση πρόσβαση στα social media στους κάτω των 15. Είχε ακουστεί ότι δεν μπόρεσε η κυβέρνηση να το περάσει λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας κλπ. Το Σαββατοκύριακο καταρρίφθηκε αυτή η ιστορία και από 1η Ιανουαρίου του 27 πάμε σε καθολική απαγόρευση πρόσβαση στα social media στους κάτω των 15. Θα γίνεται έλεγχος από τις πλατφόρμες, επαλήθευση της ηλικίας και θα κλείνουν οι λογαριασμοί.
1: Λοιπόν, έχουμε κοσμοϊστορικά γεγονότα, γιατί αφενός όταν εσύ στα 12 σου, επειδή εσύ πηγαίνω πλέον σε εστιατόρια και τα παιδιά έχουν κινητά και είναι ετών, δηλαδή τύπου τριών, πάρα πολύ μικρά παιδιά, για να φάνε οι γονείς, τα αναγκάζονται και τα δίνουν. Τώρα πώς θα τους το κόψεις εσύ που τα έχεις ήδη 2, 3, 4, 5 χρόνια στην τεχνολογία μέσα εκτεθειμένα.
0: Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά επειδή οι πιτσιρικάδες είναι πιο ψαγμένοι από εμάς και από αυτούς που θεσπίζουν αυτούς τους κανόνες, ναι, θα τη βρούνε τη λύση να το θυμάστε.
1: Δεν το συζητώ, νομίζω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση σε έναν 14χρονο να του κόψεις ξαφνικά την 1η-1η του 27, να του κόψεις την επικοινωνία, το TikTok με τους φίλους του. Δεν υπάρχει. Θα βρει μία λύση.
1: Αγαπητοί γονείς, προσέξτε και διαφυλάξτε πάρα πολύ καλά τους δικούς σας λογαριασμούς, γιατί βλέπω να παριστάνει ο γιος και η κόρη εσάς, μπας και συνομιλήσει και όχι τίποτα άλλο, μπορεί να δει και τίποτα μηνύματα και φωτίτσες που κάνετε και να κάραξε φτυλιστείτε.
0: Τρέχω να τα κλειδώσω όλα, Κατερίνα μου. Red Hot Chili Peppers στο Red 96,3. Καλή εβδομάδα.

0: Δευτέρα πρωί, λίγο πριν τις 9, Red Morning Show, Red 96,3. Είχε γενέθλια η Νέα Δημοκρατία χτες και σήμερα έχει εκεί στο αμαξοστάσιο πάρτι.
1: Να πάμε. Χαιρόμαστε, δεν το συζητώ.
0: Να σε πάρω να πάμε αγκαζέ το απόγευμα να γιορτάσουμε.
1: Τρένο. Έχει δηλαδή όλη τη μέρα πάρτι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, το απόγευμα έχει αυτό. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, έχει την ριντάχτε στο αμαξοστάσιο. Πήρε ως Κερμού εκεί πέρα.
1: Ωραία.
0: Ωραία, φύγαμε.
1: Δεν το συζητώ.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και απόκτησέ το.
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, στη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ειδήσεις και ερχόμαστε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα, να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour, κίνηση real time, εξομολογήσεις και ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Red World
2: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε!
11: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
15: Πιο μεγάλο.
14: Bigger.
15: Πιο καλύτερότερο.
14: Better.
15: Πιο Halloween από ποτέ.
14: Spookier. έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
15: She calls it other mommy. Like you.
16: What?
17: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
16: It was me. What? Was it me?
17: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
18: You have to be scared, mommy. She's next.
19: Can I go into your heart?
17: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
19: We'll have so much fun together.
17: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
20: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
21: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
22: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
23: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
22: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
24: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Πυρετός διαβουλεύσεων στην Ευρώπη για το ενεργειακό. Κρίσιμη εβδομάδα για την υπόθεση Μαζονάκη. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου και νέοι μάρτυρες. Στην Κρήτη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για τις εκτεταμένες ζημιές από τη σφοδρή κακοκαιρία. Κλοπ μετά την ισοπαλία στην Τούμπα. Δεν θα ήθελα να ξαναπαίξω κι άλλο μάτς με την Ελλάδα. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 25 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο.
21: It's Red 96,3.

0: Scorpions, λίγο μετά τις 9. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τι παίζει στην επικαιρότητα.
1: Για δώσε επικαιρότητα.
0: Στην Κρήτη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για τις εκτεταμένες ζημιές από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η αλήθεια είναι ότι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή χτυπήθηκε πολύ δυνατά η Κρήτη.
1: Πάρα πολύ δυνατά και κυρίως Ρέθυμνο, Σιτία.
0: Έπεσε το νερό, λέει, μιας χρονιάς μέσα σε λίγα λεπτά.
1: Ναι, ναι, δρόμοι κόπηκαν, χαμός.
0: Πυρετός διαβουλεύσεων στην Ευρώπη για το ενεργειακό. Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας γενικά, από ό,τι προβλέπετε. Κρίσιμη εβδομάδα για την υπόθεση Μαζονάκη. Ορίστε, το θέμα σου.
1: Ανοίγουν τάμπλετ, τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Άρση τηλεφωνικού απορρίτου και νέοι μάρτυρες. Θα ανοίξουν για τα τάμπλετ, θα ανοίξουν και υπολογιστές. Χαμός θα γίνει.
1: Δεν έχουμε βρει, ή μάλλον έχουμε βρει και δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αυτός που έκανε τη σύσταση στους γιατρούς. Δηλαδή, που σύστασε ο Μαζονάκης στους γιατρούς.
0: Νομίζω ότι θα βγει από τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα. Χάος στη Γαλλία, πάνω από 400 σχολεία είναι κλειστά σήμερα λόγω

0: μαθητικών κινητοποιήσεων και η Ελλαδάρα μας στα αθλητικά έφερε 0-0 με τη Γερμανία, είναι πρώτη στον όμιλο μαζί με τους Ολλανδούς για το Nations League. Το Nations League, όλα αυτά είναι ποδόσφαιρο.
1: Βαθμολογικά λένε ότι το 0-0 ήταν εντάξει, συμφέρει.
0: Πηγαίναμε τώρα να φάμε πολλά, αλλά τη σκαπουλάρα.
1: Πήγαμε να τις αρπάξουμε, αλλά τελικά μια χαρά.
0: Σε λίγο, ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Έχουμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Θα δούμε την κίνηση, έχουμε τις εξομολογήσεις και το ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ της Δευτέρας. Προς το παρόν, Don't Speak στο Red 96,3. Καλή εβδομάδα. You.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Red 96,3, Red Morning Show. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Θέλεις να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red War Tour, να πάει ο κόσμος να δει τους πλασίμπο στην Ουαλία?
1: Θέλω, λέει, δεν κρατιέμαι. Για να σου πω τη διαδικασία.
0: Για, λέγε, τι κάνουμε.
1: Θα δεις τους πλασίμπο 7 Δεκεμβρίου. Το διεκδικείς στέλνοντας, μάλλον συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής στο redfm.gr με τον απλό τρόπο και τον δωρεάν, έτσι είναι και αυτό, να το
0: σημαντικό
1: βάλουμε. Σημαντικό, παίρνεις το φιλαράκι σου και πηγαίνεις 4 ημέρες στην Ουαλία να τους απολαύσεις, να βγάλεις φωτογραφίες, selfie, μέλφι, χαμός και μια 500 ρου από εμάς, γιατί δεν θα σε βάλουμε τα πράγματα.
0: Δίνεις και 500 ευρουλάκια, ε?
1: Ναι, ωραία. Δίνω. Είναι να μην με πιάσουν εμένα τώρα οι άπλες μου. Μόνο και μόνο που θα δεις τους πλασίμπο και θα ακούσεις το θρυλικό match από κοντά, τι άλλο θέλεις?
0: Στις 13 Νοεμβρίου είναι η κλήρωση εδώ στο Red Morning Show. Μπαίνετε τώρα για 15 λεπτά στο redfm.gr και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής Red War Tour. Εμείς μιλάμε καθημερινά με συμμετέχοντες. Ακούστε τώρα ένα μπλέξιμο. Η κόρη έβαλε τη μαμά να συμμετέχει. Ακούστε τι λαβράκι πετύχαμε.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Δανάη Εκατερίνη, διαβάζω εδώ στις συμμετοχές. Δανάη ή Εκατερίνη?
2: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Δανάη, Εκατερίνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είδαμε το όνομά σου στις συμμετοχές για το Red War Tour για να δεις πλασίμπο στην Ουαλία, σωστά?
2: Μάλλον είναι η κόρη μου αυτή που είδατε.
0: Είναι εκεί το κορίτσι σου?
2: Το κορίτσι μου είναι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή.
0: Κουπάνει το κορίτσι. Ωραία. Εμείς ευχόμαστε στο κορίτσι σου να κερδίσει το διαγωνισμό του Red, να πάει μετά την Τουρκία και στην Ουαλία να δει συναυλία.
2: Βεβαίως.
1: Δανάη, Εκατερίνη, μία ερώτηση μόνο. Το κορίτσι σου θα πάρει εσένα τη μαμά ή θα πάει με φίλο-φίλη? Τουλάχιστον αξίζει αυτό.
2: Μάλλον με φίλο θα πάει, φαντάζομαι.
0: Εντάξει. Με το αγόρι της θα πάει.
2: Με μένα θα πάει.
1: Με φίλη, με φίλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Φιλιά, γεια. Κατάλαβες, δεν είσαι μόνο εσύ που βάζεις τη μαμά να κάνει όλες τις δουλειές. Υπάρχουν και άλλοι μπαγαμπώνιδες.
1: Ναι, είμαστε όλοι στο κόλπο.
0: Καλή επιτυχία σε όλους. 15 λεπτά τρέχουν. Μπαίνετε στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και βλέπετε live τους πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
5: 10.502 ευρώ.
4: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα.
3: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες να φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Δουλειά. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Δουλειά εταιρικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
12: Πρωινή εκπομπή.
13: Red 96,3. Never made.

0: Κοντά στις 9.25, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε λίγο τι γίνεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Τι συμβαίνει?
0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε καταρχήν η κυκλοφορία εκεί στην Αχαρνών, που είχαμε μία επίθεση με χειροβομβίδα, η οποία δεν έσκασε, αποκλειστήκαν πάρα πολλοί δρόμοι. Τέλος καλό, όλα καλά στο κέντρο εκεί Αχαρνών, Ιουλιανού και στους δρόμους γύρω-γύρω.
1: Έχει γίνει της βομβιστικής επίθεσης τώρα του τελευταίου μήνα πάρα πολύ.
0: Οι δρόμοι με το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολία αυτή την ώρα είναι η Αττική Οδός, το ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Πεντέλης, ανατμήματα. Η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Άλσους Νέα Μύρνη προς το Σύνταγμα. Η παραλιακή από το Φαλυρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά. Και η Πατησίων προς την Αθήνα από το ύψος της πλατείας Κολιάτσου προς το ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Παιδιά, υπομονή. Δευτερούλα είναι.
1: Δεν περιγράφω άλλο. Δεν υπάρχει άλλη υπομονή. Είμαστε ήδη στο δεύτερο μήνα του φθινοπόρου και πάμε τα νεύρα μας κρόσια.
0: Ναι, εντάξει, θα κάνετε λίγο υπομονή. Όχι, θα έρθουν τα drones και οι μηχανόβοι που θα το λύσουν το πρόβλημα. Το έχει πει ο πρωθυπουργός μας και ο υπουργός εκεί.
1: Ο συγκοινωνιών. Ο Χρυσοχοίδης, ποιος είναι?
0: Χρυσοχοίδης, δημοσίας τάξης.
1: Δημοσίας τάξης, μάλιστα. Λέβαια, καμία τάξη, αταξία.
0: Αν εντοπίσετε κι αλλού προβλήματα με την κίνηση, ρίχτε μας ένα μήνυμα στο Viber για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. 6980 963 963. Bon Jovi στο 96,3. Καλή εβδομάδα.

0: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses! Live and
1: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: I'm Duff McKagan.
3: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου

0: 9 και 35, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, στο Red 96,3, κάθε πρωί 6 με 10, το Σαββατοκύριακο, τα καλύτερα της εβδομάδας, 8 με 10,
1: έτσι.
0: Μην μας χάσετε και το Σαββατοκύριακο. Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων, ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος τους, μας στέλνετε εξομολογήσεις στο Viber, είτε γραπτές είτε ηχητικές, 6989-63963, η Κατερίνα κάνει ένα γενικό σημάζεμα και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Μία φίλη μας στέλνει και μας εξομολογείται ότι είναι παρθένα από επιλογή. Έχει φτάσει τα 34 έτη. Εξομολογείται ότι έχουν αρχίσει σιγά σιγά να τις μπαίνουν οι σκέψεις στο να σταματήσει να είναι
0: αθώα.
1: Αθώα, λες, γιατί?
0: Αθώα είμαστε μαζί της, γιατί καθένας αυτό το προσωπικό θέμα το κάνει ναι, ό,τι ναι, θέλει. Δεν ναι. κατάλαβα γιατί.
1: Νομίζω
0: τι αναρωτιέσαι.
1: Η σκέψη είναι ότι και καλά περιμένουν το γάμο. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα old school.
0: Και εμένα μου αρέσουν αυτά τα old school, γι' αυτό σου λέω αθώα και αγία.
1: Όχι, δεν είναι. Ενοχή, μάλλον αμαρτωλή, να το κρατήσει λίγο ακόμα για να βρούμε τον τυχερό που. Τέλος πάντων, τα ίδια αυτά είναι όλοι, αλλά τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ.
0: Ποτέ σε καμία περίπτωση δεν θα συμφωνήσω. Είμαστε άλλες γενιές, άλλοι άνθρωποι, άλλο πνεύμα.
1: Που πάμε. Το γερολί.
0: Έρχονται οι εξομολογήσεις σας στο Viber 6980-963-963. Γραπτές ή ηχητικές τις περιμένουμε όλο το 24ωρο. Survivor στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: 10 παρά τέταρτο, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στον Red 96,3. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος. Μέχρι τις 10, έφτασε η ώρα για το ερωτικο-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, το Tinder έχει μία νέα εφαρμογή που έχει τη λύση για όσους ντρέπονται στα πρώτα ραντεβού.
0: Οπα.
1: Είναι τελείως έριξη και έλευτη. Εκεί λοιπόν που νομίζεις ότι θα βγεις τετ-α-τετ και θα χάσεις τη γη κάτω από τα πόδια σου, πλέον μπορείς να βγεις με μία ομάδα έως 15 ατόμων.
0: Όπα, περίμενε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αντί να κλείσω ραντεβού με έναν ή με μία, κλείνω με μία δεκαπεντάδα.
1: Με μία δεκαπεντάδα.
0: Και εκεί τι γίνεται, επιλεγώ.
1: Εκεί πας, νομίζω, μια ωραιότατη εκδρομούλα όπως πηγαίνουν τα καπί και εξηγέστε ωραία. Εκεί είναι τα group hangouts τα λεγόμενα και καλά διαλέγεται δραστηριότητα έως 15, έτσι μπορεί να πας και 5. Και ψάχνεις την άλλη παρέα με κοινά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, πάμε για bowling, πάμε για paintball.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, ναι. Αυτό το κακό το application που όλη τη μέρα ασχολείσαι. Δεν είναι μόνο για φίκι-φίκι.
1: Είναι για φίκι-φίκι, αλλά κάποιοι έχουν το άγχος του πρώτου ραντεβού. Δεν είναι όλοι τσάτρα-πάτρα, έλα εδώ όπως εσύ είσαι.
0: Να παίξω, να πάμε εκδρομή, να κάνουμε ένα τέτοιο, ένα πικνίκ κτλ. Να γνωριστούμε
1: και
0: καλύτερα.
1: Ναι, γιατί όταν τον εγκρίνει, έτσι κι αλλιώς θα έρθει και η στιγμή που θα γνωρίσει παρέα τον την φίλο. Φίλοι, έτσι θα εγκρίνει από πριν, από την αρχή. Θα κάνετε δηλαδή το αρχικό casting, ολάκερη παρέα. Και όταν μαζεύεστε εσείς τα αγόρια, είστε σαν τους μπαμπουίνους, δηλαδή αυτό το κορίτσι τι έχει να τραβήξει.
0: Άλλο κακό να μην μας βρει. Άλλο κακό. Πώς το είπες αυτό, hangouts.
1: Group hangouts. Νομίζω εντάξει, πάμε όλο και καλύτερα.
0: Εντάξει, λοιπόν, παιδιά, σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, γιατί αυτό δεν μας σηκώνει. Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία την 3η 13 Οκτωβρίου 2026 στο Telecom Center Athens, εκεί στο glass floor που παίζει Πανάθα.
1: Εκεί δηλαδή τι παρκέ πρέπει να κάνεις εσύ, Γιώργο, για να είναι έτσι glass floor?
0: Τι εννοείς, θα βάλουμε τώρα στο glass floor τους Deep Purple αποσπάσματα από τις συναυλίες τους, λέω εγώ τώρα,
1: τι
0: να λες, ακούν οι διοργανωτές. Τρίτη, 13 Οκτωβρίου είναι η ερχόμενη Τρίτη, εδώ στην Αθήνα, η Deep Purple.

0: Πλησιάζουμε στις 10 στο Red Morning Show της Δευτέρας, εδώ στον Red 96,3 με την Εκατερίνη Βίκη Κόρδα. Νομίζω δεν ξέρω και το δεύτερο σου όνομα.
1: Έτσι, παιδί.
0: Θα λανσάρουμε καινούρια συμπαρουσιάστρια, τη Βίκη Κόρδα.
1: Νομίζεις ότι δεν μπορέσει να σε ανοιχτεί άλλη, Χρυσό μου.
0: Και το Γιώργη το Βράτσο. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Regency Casino Montparnasse. Τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μέχρι τέλος του μήνα μπορείς να απολαύσεις το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 που θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007. Από το Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου έχει να μας πει
1: ιστορίες. Θέλουμε να μάθουμε πράγματα και θαύματα.
0: Αύριο το πρωί στις 6 σύσσωμο το Red Morning Show εδώ.
1: Φιλάκια!
2: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
5: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
4: Οι Oasis επέστρεψαν.
6: Right on, beautiful people, this is it.
4: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
9: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
8: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
10: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
8: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Πρόσοχη! Όλοι μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
20: Euphoria!
19: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλοι μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
21: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
22: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού υπό τη σκιά των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έκανε την έκπληξη στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, τερματίζοντας την πρώτη θέση. Χάος στη Γαλλία, πάνω από 400 σχολεία κλειστά σήμερα λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων. Γιοβάνοβιτς μετά το 0-0 με τη Γερμανία. Χρυσάφη αυτή η ισοπαλία. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου.

Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red, Δευτέρα πρωί, 5 Οκτωβρίου, με Evanescence και My Mortal. Είναι η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το Red World Tour. Αυτό συμβαίνει κάθε μία ώρα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Ανοίγω τις συμμετοχές λοιπόν τώρα, έχεις 15 λεπτά χρόνο για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που θα σε στείλει στο Cardiff στην Ουαλία για να δεις live τους Placebo. 15 λεπτά χρόνο, μπε στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις εκεί και αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου και η μεγάλη ευκαιρία να δεις live τους Placebo. Αυτό είναι το Red World Tour. Καλή σου επιτυχία. Zombie, Bad Wolves και αμέσως μετά Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, 10 λεπτά περίπου μετά τις 10.

Pink Floyd, another brick in the wall. Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Είναι Δευτέρα πρωί, 5 Οκτωβρίου. Και σε λίγες μέρες από τώρα έρχονται, ή μάλλον επιστρέφουν στην Ελλάδα, οι Deep Purple στις 13 Οκτώβρη στο Telecom Center Athens. Με περισσότερες από 5 δεκαετίες πορείας και διαχρονικά κομμάτια όπως είναι το Smoke on the Water, το Highway Star και το Child in Time, οι Deep Purple παραμένουν ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά συγκροτήματα παγκοσμίως. Άχαστη συναυλία. Break me, shake me. Savage Garden. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red. We'll be right back.

0: πρωί στον Red 96,3 5 Οκτωβρίου. Snow, hey ho, οι Red Hot Chili Peppers, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ψάχνεις τρόπο να περάσεις με την οικογένειά σου δημιουργικά τις Κυριακές, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ σε προσκαλεί για 16η συνεχόμενη χρονιά σε ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Θα φτιάξεις εκεί το δικό σου τηλεγράφημα από πυλό, θα εκπαιδεύσεις ρομπότ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και θα δημιουργήσεις πρωτότυπα τηλέφωνα και ανακυκλώσιμα υλικά. Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις εκπλήξεις που σε περιμένουν, καθώς το μουσείο μεταμορφώνεται τις Κυριακές σε ένα κόσμο δημιουργικότητας και μάθησης για μικρούς και μεγάλους. Τι περιμένεις λοιπόν, κλείσε τη θέση σου τώρα δωρεάν στο tegroupmuseum.gr. Στη συνέχεια, For Non Blondes, WhatsApp, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
4: Έρχεται άλλη μια μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
13: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
14: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
15: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
14: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
15: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Η Doors στον αέρα του Red 96,3 Riders on the Storm. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Δευτέρα πρωί, 5 Οκτωβρίου. Πολλή κίνηση στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή και σκέψω ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ο δακτύλιος. Θα εφαρμοστεί τις επόμενες μέρες. Δευτέρα με Πέμπτη από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και κάθε Παρασκευή 7 με 3 το μεσημέρι. Σε άλλα νέα, χρηματοκιβώτιο άδειασε την περασμένη εβδομάδα. Μεγάλη νικήτρια η Αγγελική και τώρα γεμίζει πάλι και άμεσα θα ανακοινώσουμε το καινούριο ποσό και την ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης και θα ανοίξουμε και πάλι τις συμμετοχές. Έρχονται οι Killers, Somebody Told Me και αμέσως μετά The Reason, Hoobastank. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3 περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11.

0: Army Now, Boland and Boland, 10 λεπτά πριν από τις 11 στον Red 96,3 από την Ελλόπη Αναστασοπούλου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχουν περάσει 16 χρόνια από το βραβευμένο με Oscar The Social Network του David Fincher και ο Aaron Sorkin, ο βραβευμένος με Oscar σεναριογράφος της ταινίας, αναλαμβάνει αυτή τη φορά τη σκηνοθεσία και το σενάριο του ανεπίσημου sequel The Social Reckoning που βγαίνει στις αίθουσες στις 8 Οκτωβρίου από τη Feel Good. Και αν το Social Network εστίασε στο όραμα των ανθρώπων πίσω από τη δημιουργία του Facebook, μιας πλατφόρμας που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που επικοινωνούμε, το The Social Reckoning έρχεται να μας μιλήσει για τη σκοτεινή πλευρά της πιο διάσημης κοινωνικής πλατφόρμας και το πόσο ο τρόπος που καταναλώνουμε περιεχόμενο δεν είναι τελικά μόνο δική μας επιλογή. Η ταινία βασίζεται σε μια σοκαριστική αληθινή ιστορία, το ρεπορτάζ της εφημερίδας The Washington Post με τίτλο The Facebook Files που βραβεύτηκε με βραβείο Pulitzer. Πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος Jeremy Strong ως Mark Zuckerberg και ο Jeremy Allen White και Mickey Madison. Το The Social Reckoning προβάλλεται στους κινηματογράφους από τις 8 Οκτωβρίου από τη Feel Good. Σε λίγο, I Will Survive, έρχονται οι Cake και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
16: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
17: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
16: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
18: Φτάνουμε!
4: την αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Πυρετός διαβουλεύσεων στην Ευρώπη για το ενεργειακό. Κρίσιμη εβδομάδα για την υπόθεση Μαζονάκη, άρση τηλεφωνικού απορρίτου και νέοι μάρτυρες. Στην Κρήτη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για τις εκτεταμένες ζημιές από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η Ολλανδία έπιασε την Ελλάδα στην κορυφή, η Πορτογαλία κλείδωσε την πρωτιά, όρθια η Αυστρία για το Nations League. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο γεμίζει και έρχεται με νέο ποσό και νέα κλήρωση. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Nightmare MSG. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red. 96,3 είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, περίπου 10 λεπτά μετά τις 11, η ώρα που ανοίγω πάλι τις συμμετοχές για το Red World Tour, που αυτή τη φορά θα σε στείλει να δεις live τους Placebo στο Cardiff της Ουαλίας. Έχεις 15 λεπτά χρόνο λοιπόν για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Από τώρα θα μπεις στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3 και θα συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση. Θα γίνει 13 Νοεμβρίου και όταν κερδίσεις στις 7 Δεκεμβρίου θα πας στην Ουαλία, στο Cardiff. Εκεί θα δεις live τους Placebo. Όχι μόνο, θα πάρεις μαζί σου ένα δικό σου άνθρωπο, θα μείνεις 4 μέρες και θα έχεις και 500 ευρώ στην τσέπη να τα ξοδέψεις όπως θες εσύ. Red World Tour, οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Καλή σου επιτυχία. Και τώρα Personal Jesus in the Best Mode. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.

Η Bon Jovi στον Red 96,3. You give love a bad name. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Αν έχεις παιδιά, αν έχεις ανήψια, αν έχεις βαφτιστήρια, τότε πρέπει να ξέρεις ότι το Kids Radio Spooky Festival, που λατρεύει όλη η οικογένεια και κυρίως τα παιδιά, επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων 24 και 25 Οκτωβρίου. Και φέτος θα είναι bigger, better, spookier. Με ακόμα περισσότερες δράσεις και παιχνίδια, live shows, συναυλίες με τον Ακύλα, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον Ρένο Χαραλαμπίδη και την Kids Radio Μπάντα, μάγοι, slime, science labs, μαγειρική, χορός, αμέτρητες Halloween εμπειρίες και ατελείωτη διασκέδαση με non-stop πρωί δραστηριοτήτων. Φέτος περισσότερο Halloween από ποτέ. Εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τις συναυλίες μπαίνει στο www.kidsradiofestival.com. Wonderful Life Hurts, αμέσως μετά Μαρία, Blondie. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red 96,3 Πινέλοπε Αναστασόπουλου μαζί σου. Blondie, Μαρία, Δευτέρα πρωί 5 Οκτωβρίου. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, οι Κυριακές αποκτούν ακόμα περισσότερη δράση χάρη στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ. Για 16η συνεχόμενη χρονιά, το Μουσείο ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους σε νέα μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Οικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις γεμίζουν τις Κυριακές στο Μουσείο, στην Οδό Προτέως στη Νέα Κηφισιά, με δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις για όλους. Εκεί θα μάθεις πώς θα φτιάχνεις το δικό σου τηλέφωνο από πυλό. Θα γνωρίσεις τον Graham Bell μέσα από μια διαδραστική θεατρική εμπειρία και θα ζήσεις μια συναρπαστική ξενάγηση στην ιστορία της επικοινωνίας. Κλείνεις θέση μπαίνοντας στο tegroupmuseum.gr. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Heaven, έρχεται ο Brian Adams. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί, βρε αγόρι μου.
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Δουλειά. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Δουλειά. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
16: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
17: Έκθεση.
16: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
17: Age of Content.
16: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
17: Oracle.
16: Ρόμπερτ Άικ.
17: Ιδιοίκοντας.
16: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
17: Συζήτηση.
16: Ρωμαίο Καστελούτσι.
17: Φάουστ.
16: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
17: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
16: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
17: Λάγκλες.
16: Νίκος Καραθάνος.
17: Έπος.
16: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι. για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Isomat Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Isomat Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
19: Isomat Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
20: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
22: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
21: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
22: Σιγά μην τα πω στον κ***τα του σκύλου μου.
23: Red Morning Show.
24: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
25: Αν κυλάει στο αίμα σου,
26: είναι Red 96,3.

Εσύ και εγώ, every you, every me και η Placebo στον Red 96,3 είναι το Red World Tour που τρέχει η Placebo κάθε μία ώρα στην έναρξη. Κάθε ώρα ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Μείνε λοιπόν συντονισμένος. Σε άλλα νέα, όσον αφορά το χρηματοκιβώτιο, είχαμε μεγάλη νικήτρια στην τελευταία κλήρωση, την Αγγελική, και τώρα ξανά γεμίζει και άμεσα θα ανακοινώσουμε το καινούριο ποσό και την ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης και θα ανοίξουμε πάλι τις συμμετοχές. Σαν σήμερα το 1962 οι Beatles κυκλοφόρησαν το Love Me Do. Εμείς θα ακούσουμε το Let It Be, Beatles. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3, σχεδόν 20 λεπτά πριν από τις 12.

0: Red 96,3, Rock You Like a Hurricane, οι Scorpions, Πινελόπε Αναστασοπούλου μαζί σου, Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φέτος γιορτάζουμε 150 χρόνια από την εφεύρεση του τηλεφώνου. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ το γιορτάζει με ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Μικροί και μεγάλοι λοιπόν θα ταξιδέψουν στην ιστορία της επικοινωνίας με τον πιο εφάνταστο τρόπο. Οικαστικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις είναι μόνο μερικές από τις δωρεάν δράσεις που έχει ετοιμάσει το Μουσείο για 16η συνεχόμενη χρονιά και σε περιμένει τις Κυριακές στην Οδό Προτέως στη Νέα Κηφισιά. Μπαίνεις λοιπόν στο tengroupmuseum.gr, μαθαίνεις περισσότερες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα και προγραμματίζεις την επόμενη επίσκεψη στο Μουσείο. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Evanescence για τη συνέχεια και Bring Me to Life. Μείνει συντονισμένος, έρχεται ο Γιάννης Λεωνάκης και ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει αυτή τη φορά στο Cardiff στην Ουαλία για να δεις live τους Placebo. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
9: Ναι, μαμά.
8: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
9: Ναι, μαμά.
8: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
9: Ναι, μαμά.
8: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
10: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: She calls it other mommy. You look like you.
12: What?
13: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
12: It was me. What? Was it me?
13: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
14: You have to be scared, mommy. She's next.
15: Can I go into your heart?
13: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
15: We'll have so much fun together.
13: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
1: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά.
9: 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σίγα τη δομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
19: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
18: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού υπό τη σκιά των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έκανε την έκπληξη στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, τερματίζοντας την πρώτη θέση. Χάος στη Γαλλία, πάνω από 400 σχολεία κλειστά σήμερα λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων. Σε δημοπρασία για 55.000 ευρώ ιστορική φανέλα του Χάρι Κέιν. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου, ο Γιάννης Λεουνάκης. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

ταξίδι και συναυλιακές εμπειρίες. Έζησε μεγάλες στιγμές με Μετάλλικα στο Σφύρι. Πινελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε στο Las Vegas. Σε στέλνω Cardiff να ζήσεις συναυλιακή εμπειρία με Red World Tour Placebo Live στο Cardiff. Το διεκδικείς τόσο απλά. Μπαίνεις στο app του Red ή redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου μέχρι τις 3. Με White Stripes, Seven Nation Army. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: away to heaven.
1: Τέτοια μουσικά ταξίδια μόνο στα 70's. Zeppelin, Stairway to Heaven στο Red 96,3. Μεσημέρι Δευτέρας και ούτε ένα σύννεφο για δείγμα, ούτε ένα. Ήλιος στους 19 τώρα στην πόλη, χαρά Θεού και πάλι επιτέλους. Η Αγγελική πάρα πολλές χαρές. Απάντησε το κινητό της στο δεύτερο χτύπημα, άδειασε το χρηματοκιβώτιο από 10.502 ευρώ. Να ετοιμάζεσαι για το νέο σου. Άμεσα. Ναρκώτικα, Liquido. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Είναι φοβερό αυτό με τους μετεωρολόγους. Μην δουν καλημέρα, πετάνε κατευθείαν το πότε θα επιστρέψουν οι βροχοί. Δεν θέλουμε να ξέρουμε το μέλλον, δεν. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου στο Red 96,3 μεσημέρι Δευτέρας 26 μετά τις 12. Χορηγός εκπομπής Vodafone Ziggo. Vodafone Ziggo στο full. Στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό. Ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Ziggo Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full. Ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafoneziggo.gr. Street Spirit Radiohead τώρα.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria! The Pit!
5: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
0: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
16: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
0: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
16: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
17: Red Morning Show.
18: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
19: Αγκυλάει στο αίμα σου.
18: Είναι Red 96,3.

Ναόμι Κάμπελ, τι ξέρεις, superstar μοντέλο των 90s, βρέθηκε στο Παρίσι, κόλλησε στην κίνηση, νίκιασε όπως ηλεκτρικό ποδήλατο. Δεν μάσησε, προηγουμένως το ψέκασε. Σαν μικροφοβική που είναι, ανέβηκε στο ποδήλατο και μέχρι εκεί. Έχει ξεχάσει να κάνει ποδήλατο. Μόνο στατικό. Smells like teen spirit. Nirvana, αν

0: Πολύ όμορφο μεσημέρι Δευτέρας. Επιτέλους χωρίς βροχή και αέρα, με ήλιο τώρα στους 19 στην πόλη. Παρέα σου ο Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Ακούς Red 96,3, 9 πριν τη μία. Μία και κάτι το ξέρεις. Θα ανοίξω τις συμμετοχές. Red World Tour, Placebo Live στο Cardiff. Μίλησε Etheridge, Like the Way I Do. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
6: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πυρετός διαβουλεύσεων στην Ευρώπη για το ενεργειακό. Κρίσιμη εβδομάδα για την υπόθεση Μαζονάκη, άρση τηλεφωνικού απορρίτου και νέοι μάρτυρες. Στην Κρήτη σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για τις εκτεταμένες ζημίες από τη σφοδρή κακοκαιρία. Διπλή ελληνική λάμψη, Αργυρόπουλος και Σκουμπάκης στους 5 φιναλίστ για το βραβείο του κορυφαίου πολίστα στον πλανήτη. Ηλιοφάνεια, βοριάδες και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο έρχεται με νέο ποσό και με νέα κλήρωση. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Βοήθειες από ψηλά Σκόρπιον, send me an angel. Ενώ τώρα σε στέλνω εσένα και την παρέα σου 4 ημέρες. Στο Cardiff σου δίνω και 500 ευρώ να ζήσεις συναυλιακή εμπειρία πλασίμπο live στο Cardiff. Έχεις 15 λεπτά να μπεις να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής στο uptored.redfm.gr. Red World Tour, πλασίμπο live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου. Το Africa 10 μετά τη 1, Γιάννης Λεωνάκης παρέα σου μέχρι τις 3. Αγγελάς το αίμα σου, είναι Red.

Χιλιάστε μας ο Είναι Red, ένα all star κάλεσμα για το event Power to the People από το δημιουργό του, τον Μορέλο, τον Rage Against the Machine. Ένα μουσικό φεστιβάλ για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα. Το παρόν έδωσαν εξαιρετικοί καλεσμένοι: Bruce Springsteen, Joan Baez, Cypress Hill, Public Enemy, Dropkick Murphys, Geezer Butler, τον Sabbath, μέλη των Pearl Jam, τον System of a Down. Ο χαμός όταν ανέβηκε ο Jack Black να παίξει μαζί με τον Butler, Black Sabbath. To face you, μεσημέρι Δευτέρας. Αγγλές το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: σόου των Μετάλλικα στο Σφύρι του Las Vegas αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από μοναδικό. Δεν θα έλεγα το ίδιο για τον James Hetfield, ειδικά τον τραγούδησε Unforgiven. Τσέκαρε το, πες μου την άποψή σου, ακούς Red 96,3 μεσημέρι Δευτέρα, χορηγός εκπομπής Vodafone See You Student. Τους προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή με το δικό τους τρόπο, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSeeYou.gr. Freiheit every time.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
10: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
9: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
10: Σιγά μην τα πόσεις στο κ***τα του σκυλιού μου.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου,
13: είναι Red 96,3.

αφεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

τα αδέλφια Ντάλτον υπήρξαν πραγματικά. Διάσημοι λέει για τις ληστείες, η ειδικότητά τους στα τρένα. Έμειναν στην ιστορία λόγω Lucky Luke και την πένα βέβαια των Μωρίς Γκοσινί. One Way on Another Blondie στο Red 96,3. Αγγελάς, το αίμα σου είναι Red.

0: τέλειο που ο ήλιος κέρδισε για σήμερα. Χωρίς ενευχές αέρα και μέχρι τους 25 στην πόλη. Παρέα σου ο Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Εδώ να βρεις μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus, του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Βάζω Sticks, Boat on the River. Μένεις εδώ στις 2 κάτι. Ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour. Placebo Live στο Cardiff. Εμπειρία ζωής. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
6: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
5: Οι Oasis επέστρεψαν.
7: Right then, beautiful people, this is it.
5: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: She calls it other mommy. You look like you.
2: What?
3: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
2: It was me. What? Was it me?
3: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
4: You have to be scared, mommy. She's next.
5: Can I go into your heart?
3: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
5: We'll have so much fun together.
3: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
6: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
7: Ναι, μαμά.
6: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
7: Ναι, μαμά.
6: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
7: Ναι, μαμά.
6: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
8: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Στα 10 μετά τις 2 σου δίνω την ευκαιρία να διεκδικήσεις συναυλιακή εμπειρία ζωής Placebo Red World Tour Live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου, τον τελευταίο σταθμό της περιοδίας τους. Έχεις 15 για να μπεις στο application του Red ή redfm.gr να συμπληρώσεις τη φόρμα που θα βρεις. Γιάννης Λεωνάκης μαζί με Evanescence. Everybody's full. Εντυλαστέμα σου είναι Red.

Πόσα πράγματα δεν άλλαξε αυτό το τραγούδι. Αυτή η ιδέα Σάμπαθ παρανόητα. Και πόσα άλλα πράγματα βέβαια στον κόσμο δεν ήταν τα ίδια αν δεν εφαζόταν στο προσκήνιο ο Χέντριξ. Σαν σήμερα πριν ακριβώς 60 χρόνια ο Τζίμι Χέντριξ έχει ήδη βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο και θα παίξει για πρώτη φορά με τους Noel Redding και Mitch Mitchell τους Jimi Hendrix Experience για να αλλάξει πραγματικά ο μουσικός χάρτης. Butterfly, Crazy Town, 17 μετά τις 2 μεσημέρι Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Λεωνάκης στην παρέα μέχρι τις 3.

0: Staff Email in.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ανακατέψεις όμορφα τα συναισθήματα του σήμερα, του χθες, των 60's. Το αποτέλεσμα θα είναι μαγικό. Bang Bang Monophonic στην παρέα Red 96,3, χορηγός Vodafone. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της συσκευής σου γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα σε καταστήματα Vodafone, vodafone.gr. Favorite game, Cardigans, The Purple, Smoke on the Water, Made in Japan.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Έρχεται άλλη μια μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύγκρατη κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
11: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
0: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
11: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
1: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πλησιάζουν οι μέρες. Την ερχόμενη Τρίτη, 3 και 13, οι Deep Purple παίζουν live στο Telecom Center. Να ζήσουμε μαζί τους μια διαδρομή 60 και βάλε χρόνων Deep Purple live στην Αθήνα. Στο Must Go On 22, πριν τις 3 μεσημέρι Δευτέρας, Freddie Quinn. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αυτός ο μάγος της κιθάρας είναι ο Τζον Μάγερ σε ρόλο Έντι Βαν Άλεν, που αύριο 6 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 6 χρόνια χωρίς τον Έντι. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, παρέσου στο Red 96,3 από τις 12, χορηγός εκπομπής Vodafone CU Student. Στο Full, στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου, και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο Full ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Βάζω Scorpion, Still Loving You. Στις 3 ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς θα σου δώσει ευκαιρία. Red World Tour Placebo Live στο Cardiff θα ανοίξει τις γραμμές. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Για χαρά.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει, και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί, βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
15: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Aerosmith είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Με το 0-0 που δίνει το εισιτήριο για το κλαμπ των μεγάλων πια και με 22 Κελσίου στο Μαρούσι, τώρα τα χαμόγελα είναι πλατιά στο ξεκίνημα της εβδομάδας, ναι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, πολύ καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο live των Πλασίμπο να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

Στις 13 Νοεμβρίου η κλήρωση του Red World Tour. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι πρέπει να το παρκάρεις και να το αφήσεις για την τελευταία στιγμή. 7 λεπτά ακόμα για να μπεις στην κλήρωση. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Και έχεις τετράημερο με την παρέα σου στο Cardiff στην Ουαλία, εισιτήρια για το live των Placebo 7 Δεκεμβρίου και 500 ευρώ cash. Δευτέρα μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 36 και σήμερα ζωντανά. Imagine Dragons Radioactive, Vanquilla, στο αίμα σου είναι Red.

0: 24 μετά τις 3 μεσημέρι Δευτέρας. Red κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr. Χορηγός η Cosmote Telecom. Οι φετινοί πρωτοετής φοιτητές ξεκινούν με το WhatsApp Under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πάει σε άλλο level. Συνεχίζω σε διαφημιστικό περιβάλλον και διαγωνισμό. Αν είσαι γονιός και ετοιμάζεις παιδικό πάρτι συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρεις καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία: το ατελείωτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Η Pizza Fan έχει τη λύση. Νέα απίθανα mini burgers. Mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες κουτουμπουκές και φυσικά λαχταριστές πατάτες. Σούπερ προσφορά για όλους. Τρία mini kids chicken burgers με πατάτες και μαζί τη γλυκιά pizza sweet, pizza crunch, merenda, Oreo, strawberry, όλα μαζί μόνο με 13,90. Μπε στο pizzafan.gr, παράγγειλε και το πάρτι ξεκινά. Σου έχω τώρα και τον διαγωνισμό. Για να κερδίσεις δύο high protein pizza, στέλνεις email στο play papakifrontstage.gr γράφοντας το θέμα Pizza Fan και το ονοματεπώνυμό σου. Κάθε μέρα ένας τυχερός και μία τυχερή.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πριν μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria! The Pit!
5: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά

Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
3: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες, είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
2: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία, θα σε κάψω κακομοίρα.
3: Σιγά μου τα πόσεις στον κ*** του σκυλιού μου.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

Don't cry, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει σύντομα. Τώρα το γεμίζουμε. Εγώ τους λέω να το φορτώσουν καλά, να το παραγεμίσουν. Άμεσα θα σου ανακοινώσω το καινούργιο ποσό, την ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης. Θα σου πω και πότε ανοίγουν οι συμμετοχές. Τώρα θα σου πω και το άλλο. 13 Οκτωβρίου, η τεράστια Deep Purple στο ΑΓΚΑ. Θα είσαι και εσύ εκεί. Highway to Hell, ACDC.

0: First Day από τον Τίμο Μάς και τον Brian Molko, το ίμιση δηλαδή των Placebo, τους οποίους θα δεις live από 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία χάρη στο Red World Tour και τον Red 96,3. Δευτέρα μεσημέρι, χορηγός του Κοσμοτέ Telecom, μπαίνει στο αυτοκίνητο και λες εδώ θέλει γενική σκόνη, άμμος, λεκέδες, τα γνωστά. Στο 11888 για όλα κλείνεις βιολογικό καθαρισμό και έρχονται στο χώρο σου σε όλη την Αττική. Και για όλο τον Οκτώβριο η υπηρεσία είναι στα 54,90 αντί για 59,90. Μπες στο 11888.gr, πάρεις το 11888 και κλειστό, ούτε μετακινήσεις, ούτε αναμονές. Συνεχίζω. Ο Red και το Disney Plus σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά την απόλυτη εμπειρία του Disney Plus Watch Party την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό, κέρδισε προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας Oasis Don't Look Back in Anger του Disney Plus και απόλαυσε μια ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μπάκη Παπασημακόπουλο. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 6, 4 και 10 σε λίγα λεπτά δηλαδή. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour, μπαίνει στην κλήρωση και βλέπεις live Placebo στο Cardiff, όπως είπα στην Ουαλία, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Deep Purple, Soldier of Fortune, Red 96,3.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
5: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
4: Οι Oasis επέστρεψαν.
6: Right then, beautiful people, this is it.
4: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
20: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
21: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
23: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
24: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μόνο για την εθνική μας, αυτό που συνεχίζει δυνατά 6 Δεκεμβρίου η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028. 9 μετά τις 4, Δευτέρα μεσημέρι, καλησπέρα και πάλι καλή εβδομάδα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, 22 Κελσίου τώρα στο Μαρούσι. Ανοίγω και τις γραμμές του Red Wall Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο live των Πλασίμπο στο Κάντιμ στην Ουαλία 7 Δεκεμβρίου, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, Red

Το live των Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία στις 7 Δεκεμβρίου θα είναι και ο τελευταίος σταθμός της περιοδίας τους. Τρεις δεκαετίες γιορτάζουν στη μουσική Πλασίμπο. Θα είσαι και εσύ εκεί. Χάρη στο Red Wall Tour και τον Red 96,3. 8 λεπτά ακόμα έχουν μείνει για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Μπαίνεις σε Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. 4 ημέρες για 2 άτομα. Στο Cardiff, στο live των Πλασίμπο και 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Μεσημέρι Δευτέρα, enjoy the silence, the best mode. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και εμείς τους αγαπάμε και αυτοί μας αγαπούν. James, Getting Away With It στον Red 96,3 μαζί στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Χορηγός η Cosmote Telecom, το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, αλλά και στις πιο ξεχωριστές γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς. Συνεχίζω. Η Telecom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου διαλέγει τα αγαπημένα της Red Track σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για σένα. Red 96,3 Playlist Powered by Telecom. Άκουσέ τους στο επίσημο προφίλ Telecom.gr στο Spotify. Κάνε follow και καλό μουσικό σου ταξίδι. Μείνε μαζί μου εδώ στον Red 96,3. Come as you are Nirvana. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί, βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: She calls it other mommy. You look like you.
12: What?
13: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
12: It was me. What? Is it me?
13: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
14: You have to be scared, mommy. She's next.
12: Can I go into your heart?
13: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
12: We'll have so much fun together.
13: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
15: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
17: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
0: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
17: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
18: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Kansong Super Tram Render Index 6,3. Δευτέρα με κίνηση στους δρόμους της πόλης, δυσκολότερη αυτή την ώρα, Κηφισός στην άνοδο, Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο, Μεσογείων και στα δύο ρεύματα επίσης, ολόκληρο το κέντρο και κλασικά ο Πειραιάς. Render Index 6,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, άμεσα γεμίζει το χρηματοκιβώτιο. Θα μάθεις πολύ σύντομα το νέο ποσό, την ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης, θα σου πω και πότε θα ανοίξουν οι συμμετοχές. Evanescence, My Mortal, ακυλάει στο αίμα σου είναι Red.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δευτέρα μεσημέρι με Red Κομματάρες, χορηγός η Cosmote Telecom. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο ξεκίνημα κάθε φοιτητή-φοιτήτριας πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο τα απάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλεις, το τερμάτισε το WhatsApp. Έρχεται και το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου στην Ακρόπολη στον Γκάζι. Τρελό διήμερο για όλη την οικογένεια, για μικρούς και μεγάλους. Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τις συναυλίες μπαίνει στο kidsradiofestival.com. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Πολύς, every breath you take, αν κυλάει στο αίμα σου είναι red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια

0: Nasis Ready. Εισιτήρια στο nasis.org. Ο Nasis στέγη.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Fly away. Αν μπορείς κάντο, γιατί ο δικός δεν έχεις και πολύ τύχη σήμερα. Αυξημένη κίνηση και αυτή την ώρα. Red 96,3, 7 μετά τις 5 απόγευμα Δευτέρας. Καλησπέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς.

Σαββατιτόλμη, πως υπάρχει νέο χρηματοκιβώτιο, ναι, έχω και ποσό και ημερομηνία κλήρωσης. Θα στα πω σε λίγο. Τώρα θα σου πω ότι έχεις ακόμα 7 λεπτά για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθείς στο live των Placebo 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

0: dog when it is a thing. Το ξέρω. Γι' αυτό μείνε μαζί μου για να μάθεις σε λίγο τα πάντα για το χρηματοκιβώτιο. Σε πολύ λίγο. Red 96,3 χορηγός η Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στην σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 23 Οκτωβρίου, Παρασκευή. Παίζεις χρηματοκιβώτιο και πάλι για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Δηλώνεις από τώρα συμμετοχή. Πάραντα εσύ την Guns N' Roses. Ακύλαες στο αίμα σου είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέχει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάντε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στην αίθουσα και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, όπου θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
3: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
15: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
16: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
15: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
16: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκυλιού μου. Red
0: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

όνειρο φθινοπορεινής νυχτός, Paradise City Guns Roses, Red 96,3 και χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου παίζεις για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Μην μου ξεχάσεις τα 57 λεπτά. Στείλε τώρα win στο 19600 και δήλωσε συμμετοχή να κερδίσεις και εσύ το ποσό όπως κέρδισε την προηγούμενη Παρασκευή η Αγγελική. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άνω των 18 frontstage.gr και rentfm.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Γραμμή συμβουλευτική 1114 ΕΟΠΑΕ. Win τώρα στο 19600. Παίζεις την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου χρηματοκιβώτιο για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Smooth Carlos Santana, Red 96,3.

0: τεράστιες Zeppelin, Hold the Love, Red 96,3, Red κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr. Σε βάζω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο Red και το Disney Plus σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά την απόλυτη εμπειρία του Disney Plus Watch Party την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό, κέρδισε προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας Oasis, Don't Look Back in Anger του Disney Plus και απόλαυσε μια ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μπάκη Παπασημακόπουλο. Απόλαυσε και Γιάννη Γιακουμάκη. Έρχεται και τις επόμενες δύο ώρες. Εδώ θα είναι 6 με 8. Σε λίγο, 6 και 10 ανοίγει και πάλι τις γραμμές του Red World Tour και μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση για να βρεθείς στο live των Placebo στο Cardiff στην Ουαλία 7 Δεκεμβρίου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Αύριο 3 το μεσημέρι. Τα λέμε ξανά. You give love a bad name, Bon Jovi. Καλή συνέχεια. Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
9: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
8: Οι Oasis επέστρεψαν.
10: Right on, beautiful people, this is it.
8: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
13: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
12: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
14: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
15: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
12: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
18: Regency, το αληθινό καζίνο.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό Αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Rock You Like a Hurricane, Scorpions Red 96,3. Εδώ είμαστε. Δευτέρα απόγευμα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Here I am. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8 όπως κάθε μέρα. Τι γίνεται, πώς πάει σήμερα? Πρώτα απ' όλα, κίνηση παντού. Σχεδόν παντού. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963, όπου και αν είσαι, πυγμένος στην κίνηση είτε όχι, και είναι η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για Red World Tour. Αυτή τη φορά σε στέλνουμε, ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις Placebo στο Cardiff της Ουαλίας, μοναδική συναυλία, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ όλα κανονισμένα, εννοείται, συναυλιακή εμπειρία ζωής. 15 λεπτά δικά σου από τώρα, μπαίνει στο site μας, redfm.gr ή την εφαρμογή μας, το application του Red 96,3, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Boston, More Than a Feeling, φοβερό classic, έρχεται σε λίγο. Τώρα όμως, η Green Day, Wake Me Up When September Ends, πάει ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, 5 σήμερα. Καλή εβδομάδα!

More Than a Feeling είναι η Boston Red 96,3. Δευτέρα απόγευμα, 6 και 20. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Κίνηση στην παραλιακή τώρα, πηγαίνοντας προς το Φλίσβο, προς Γλυφάδα κτλ. Αλλά κίνηση και ανάποδα προς το Πειραιά, από τον Άγιο Κοσμά μέχρι περίπου την Αλίμου. Στην άνοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινάει από το Ρέντι περίπου. Ευτυχώς τα πράγματα εκεί προς την Ιερά Οδό αρχίζουν και γίνονται καλύτερα. Στην άνοδο του Κηφισού, πήξιμο στην Αττική Οδό, στα Κόκκινα, Αττική Οδός προς αεροδρόμιο. Στην Κηφισίας επίσης ψηλά γίνεται χαμός και στο κέντρο της Αθήνας πάρα πολύ κίνηση. Βλέπω εδώ και δήλωση του Jürgen Klopp, του προπονητή της Εθνικής Γερμανίας, μετά το 0-0 χτες με την εθνική μας. Δεν θα ήθελα να παίξω ξανά με την Ελλάδα, λέει. Δεν θα ήθελα να παίξω και άλλον αγώνα με την Ελλάδα. Ήθελα να κερδίσουμε. Η Ελλάδα έπαιξε καλά, έξυπνα και πειθαρχημένα κτλ. Δεν ανήκει πια, λέει, στις μικρές ποδοσφαιρικές δυνάμεις και πάντως δεν θέλει να ξαναπαίξει μαζί μας ο Κλοπ. Οκ. Okay. Είναι και καλή περίπτωση ο Κλοπ εδώ που τα λέμε, σαν προπονητής και σαν τύπος γενικά. Σκάτι σου. Red Hot Chili Peppers, Red 96,3. Καλή εβδομάδα.

0: αλλά από Johnny Cash αυτή τη φορά. Είναι ο Red 96,3 αγγελάει στο αίμα σου είναι Red και είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, λίγο πριν τις 6.30. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Πυκνώνει η κίνηση, βλέπω, και στα σημεία που λέγαμε πριν και σε άλλα που θα δούμε αμέσως μετά. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν ξέρω αν έχεις πάει βόλτα στο Πήλιο, πραγματικά μαγευτικό. Η Λέπα, και να έχεις πάει δηλαδή, ξαναπας εδώ που τα λέμε. Η Λέπα, η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη, τρέχει το μεγάλο διαγωνισμό Be the First. Πάρε μέρος και κέρδισε ένα μοναδικό διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα, οδηγώντας το Λέπα L8. Διεκδίκησε ακόμα travel kits, signature φουλάρια και πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα πάρουν μέρος. Μπες στο lepasmotors.gr μέχρι 10 Οκτωβρίου του 2026 και πάρε μέρος. Χορηγός μαζί μου Nova, τα απλοποιεί η Nova τα πράγματα με το ίντερνετ, με το Wi-Fi στο σπίτι. Πολύ πιο απλά, με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra Wi-Fi, πανίσχυρο σήμα στο σπίτι, κανονικά. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και εγώ να σου πω τώρα κάτι άλλο. Το χρηματοκιβώτιο ξαναγέμισε. Ανοίξαμε πάλι τις συμμετοχές ήδη εδώ και πάνω από μια ώρα από τις 5. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Ανοίξαμε τις συμμετοχές, το νου σου, άκου τι γίνεται, θα στα θυμίσω και εγώ αμέσως μετά. Έρχονται και οι Doors και ο Dick Dale εδώ, στο Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέχει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Και τώρα το contouring.
13: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε!
15: Οπα, λάθος!
17: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
20: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
22: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
21: Γιατί?
22: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
0: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

96,3 Δευτέρα απόγευμα, 6 και 38. Καλή εβδομάδα και καλή επιστροφή αυτή την ώρα. Μαζί γυρίζουμε κάθε μέρα 6 με 8, από όπου είναι ο καθένας βέβαια, και τρέχουμε τα δικά μας τα θέματα, από δουλειές μέχρι άλλες υποχρεώσεις και οτιδήποτε άλλο. Βάιμπερ για μηνύματα 6980-963-963 και δεν έχει παράπονο. Α, καλησπέρα και όλα σε εσάς που μου έχετε στείλει ήδη τα πρώτα μηνύματα στην εκπομπή. Εδώ στο Βάιμπερ, καλησπέρα Σόφη, Μάνο, Δημήτρη και Λένα. Δεν έχετε παράπονο, το λέω γιατί σου έχω πει ποια είναι τα ζώδια που ευνοούνται από τα άστρα τον Οκτώβριο και είναι Κριός, Λέων, Ζυγός, Σκορπιός και Τοξότης. Οπότε, κανόνισε. Χρηματοκιβώτιο 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Ξαναγέμισε, ξαναανοίξαμε τις μετοχές στις 5 η ώρα σήμερα. Οπότε, αν θες να μπει στην κλήρωση, είναι πανεύκολο. Στέλνεις win στο 19600, είναι πολύ εύκολο μήνυμα. Win στο 19600. Είναι MediaTel, συνολικό κόστος του SMS 1,36 το ευρώ, συμμετοχή ένα το 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απέλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Μπορεί 10.023 ευρώ και 57 λεπτά να γίνουν δικά σου. Στείλε το μήνυμα όμως για να είσαι μέσα στην κλήρωση. Win στο 19600. Έρχονται οι Evanescence, τώρα όμως η Queen που will rock you. Είναι ο Red 96,3 Δευτέρα απόγευμα 20 λεπτά πριν τις 7.

0: Εδώ είμαστε. Ρέντε 96,3 Δευτέρα απόγευμα, 5 Οκτωβρίου, 6 με 8 μαζί. Περίπου 10 λεπτά πριν από τις 7 The Final Countdown η Europe. Καλά, έχω να σου πω μετά ιστορία, θα τρελαθείς. Προβλήματα που έχει ο κόσμος. Θα δεις όμως μετά τις 7, όπου ξανανοίγω τις γραμμές, εννοείται για Red World Tour Placebo. Πλασίμπο σε στέλνουμε στην Ουαλία. Οκ. Okay. 7 και 10 περίπου, μπορεί και λίγο νωρίτερα. Ανοίγω ξανά τις συμμετοχές. Και χορηγός μαζί μου, Nova. Σου έχει τύχει να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόσο θα περιμένεις την αναμονή. Με το Nova More αλλάζουν όλα αυτά. Απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι θέλεις, εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν θέλεις να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου πατάς ένα κουμπί σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, η επίσκεψη γίνεται τελείως δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Zombie Cranberries έρχονται στο Red 96,3.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: She calls it other mommy.
11: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
12: It was me. Why was it me?
11: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
13: You have to be scared, mommy. She's next.
14: Can I go into your heart?
11: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
15: We'll have so much fun together.
11: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
18: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
19: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
20: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
21: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Ρέντε 96,3 Δευτέρα, απόγευμα 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα. Σου έλεγα πριν τι προβλήματα έχει ο κόσμος, γιατί υπάρχουν πραγματικά θέματα. Η Βερόνικα Βάβικ, έτσι κάπως είναι το όνομά της, είναι Ουκρανή, η οποία όμως έχει φύγει μετά τον πόλεμο από την Ουκρανία, ζει στην Αμβέρσα και λέει ότι είμαι πάρα πολύ όμορφη για να βρω μια ουσιαστική σχέση. Η εμφάνισή της, λέει, τη δυσκολεύει πάρα πολύ. Μου είναι δύσκολο να βγαίνω ραντεβού. Εξηγεί ότι αρκετοί άντρες την αντιμετωπίζουν περισσότερο, λέει, σαν μοντέλο παρά ως άνθρωπο. Και όπως υποστηρίζει, θέλει κάποιον που να την προσεγγίσει απλώς και μόνο επειδή θεωρεί ότι το να βγαίνει με ένα μοντέλο δεν θέλει μάλλον κάποιον που να την πλησιάσει, επειδή μόνο και μόνο το ότι είναι μοντέλο του προσθέτει κύρος στην εικόνα του κτλ. Τα έχουμε τα προβλήματα εμείς. Αυτά τα μοντέλα, τα έχουμε τα θέματα αυτά. Οπότε και εσείς που μας ξεματιάζετε πολλές φορές στο Viber κτλ. Ένα ξεμάτιασμα επιγόντως τώρα. Και ανοίγω τις γραμμές όμως παρόλα αυτά. Τι να κάνουμε, έχουμε θέματα. Εμείς τα μοντέλα. Ανοίγω τις γραμμές όμως. Red World Tour, σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες.

Εδώ είμαστε, Δευτέρα απόγευμα, 7 και 20 σε λίγο. Red 96,3 Smells Like Teen Spirit, κομμάτι απίστευτο πραγματικά. Η Nirvana που άλλαξαν τα πάντα σχεδόν στη μουσική εκείνη τη στιγμή όταν είχε βγει αυτό το άλμπουμ. Εν τω μεταξύ, 6 λεπτά ακόμα δικά σου για να μπει στο site μας redfm.gr ή την εφαρμογή μας, το application του Red 96,3, να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής του Red World Tour, γιατί σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 μέρες, τα εισιτήρια της συναυλίας όλα κανονισμένα, συν πλάς έτσι 500 ευρώ για να ξοδεύεις. Που λες, η Βερόνικα, που είναι μοντέλο από την Ουκρανία, αλλά κάνει καριέρα στην Ανβέρσα και τα λοιπά, στην κεντρική Ευρώπη και αυτά, λέει ότι δεν θέλω να βγαίνει κάποιος μαζί μου για να έχει ένα κύρος ότι κυκλοφορεί με ένα μοντέλο κτλ. Θέλω έναν άνθρωπο ευγενικό, ανεξάρτητο, να μπορεί να περνάω όμορφα μαζί του, να κάνουμε πράγματα μαζί κτλ. Δυστυχώς όμως, αυτού του τύπου, λέει, τα αγόρια είναι πάρα πολύ ντροπαλά για να με πλησιάσουν και να μου ζητήσουν να βγούμε. Βέβαια, καταλαβαίνετε, μου φαίνεται πρέπει να τη γνωρίσουμε τη Βερόνικα, έτσι. Διότι βλέπω τώρα και κάτι ακόμα, ότι η Βερόνικα δεν χρησιμοποιεί εφαρμογές γνωριμιών, dating apps, σωστή, προτιμά να γνωρίζει ανθρώπους από κοντά και με πιο φυσικό τρόπο. Ε, πώς τη βρίσκεις? Viber για μηνύματα, 6980-963-963-6980-963-963. Ακούω τώρα αυτό εδώ, πολύ ιδιαίτερο, πολύ όμορφο. Empire of the Sun, We Are The People, Red 96,3. Καλή εβδομάδα.

0: Είναι η Τσάμπα Ουάμπα, ξεκίνημα της εβδομάδας, Δευτέρα, σήμερα 5 Οκτωβρίου, απόγευμα, 6 με 8, Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, όπως κάθε μέρα, Viber για μηνύματα, 6980-963-963, είπαμε, ξεκινάει η εβδομάδα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με Ρέντε 96,3 πάντα, 6 με 8 επιστρέφουμε γιατί γίνεται χαμός στους δρόμους αυτές τις ώρες, όπως συνήθως και όχι μόνο στους πολύ κεντρικούς άξονες, αλλά και σε διάφορα στενά, μπορείς να μου το στείλεις σε μήνυμα, αν είσαι σε μια από αυτές τις περιπτώσεις τώρα. Τι άλλο γίνεται? Όταν πριν από μερικά χρόνια οι Βρετανοί φύγανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το περίφημο Brexit, λέγαμε τότε, α, τα ακούσαμε και αυτό, θέλουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, νέα έρευνα δημοσκόπηση δείχνει ότι οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέμε πάλι το ίδιο. Τα ακούσαμε και αυτό. Εδώ που τα, δηλαδή, τι το κάναμε, ρε παιδιά? Κέντρο διερχομένων, όποτε θέλει, βγαίνει και μπαίνει ο καθένας και τα λοιπά. Πώς το λέγει ο Παπαγιανόπουλος σε μια παλιά ελληνική ταινία, American Bar. Κάπως έτσι. Εγώ λέω, παιδιά, να τους ξαναβάλουμε, αλλά έτσι να τους παιδέψουμε και λίγο, έτσι για να μάθουν. Χορηγός μαζί μου, Nova. Έχεις Nova? Τότε έχεις και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν. Εντελώς δωρεάν, χωρίς καμιά προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και ξεκλείδωσε το exclusive Nova deal σου. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Περισσότερα στο nova.gr. Να σου πω κάτι πολύ ωραίο όμως που γίνεται. Την 3η 13 Οκτωβρίου, κράτα την ημερομηνία, 3η 13 Οκτωβρίου, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, με μία μόνο αιμοδοσία. Είναι εθελοντική αιμοδοσία στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης από την Πλάντη. Το Πλάντη επιστρέφει με μία μόνο αιμοδοσία που διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Μπορείς να συμβάλλεις στη βοήθεια μέχρι και τριών συνανθρώπων μας. Και στην πραγματικότητα το κάνεις για άλλους, αλλά το κάνεις και για σένα. Νιώθεις και εσύ καλύτερα. Κάτι πάρα πολύ καλό. Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Ετοιμάσου, έρχονται Red Hot Chili Peppers, Steppenwolf, Scorpions, Survivor. Όλα εδώ. Red 96,3. Καλή εβδομάδα, λίγο πριν τις 7.30.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσει σε αυτό που ακού. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
10: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι μεζικλίκια, δεν είναι.
1: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
2: Σιγά μου τα πόσεις στο κ*** του σκύλου μου.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

You and I, Scorpions, Red 96,3. Εδώ είμαστε. Δευτέρα απόγευμα, 8 παρα 20 περίπου. 6 με 8 εδώ μαζί κάθε μέρα. Επιστρέφουμε μαζί. Που θα πάει, θα τα καταφέρουμε να επιστρέψουμε και σήμερα. Τουλάχιστον είναι λίγο καλύτερη κατάσταση τώρα στον Κηφισό αλλά και στην Αττική Οδό. Προς αεροδρόμιο, οκ, okay, κουράγιο, μαζί θα γυρίσουμε. Που θα πάει, θα είπαμε. Θα τα καταφέρουμε στο τέλος και. Χρηματοκιβώτιο 10.023 ευρώ ήδη. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Ήδη από τις 5 η ώρα το απόγευμα έχουμε ανοίξει τις συμμετοχές. Κανόνισε, έτσι. Μπαίνεις στην κλήρωση με απλό τρόπο. Στέλνεις τη λέξη WIN στο 19.600. Mediatel, συνολικό κόστος 1,36 το ευρώ. Συμμετοχή ανά το 18. Διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ. 11.14, για φαντάσου, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά μπορεί να γίνουν δικά σου. Μακάρι να μπορούσα να παίξω κι εγώ, αλλά δεν γίνεται. Μόνο εσύ μπορείς να παίξεις. Μπες λοιπόν στην κλήρωση, μπες στο παιχνίδι, στείλε win στο 19.600 και περιμένεις τελευταία στιγμή. Η επόμενη κλήρωση δίνει λοιπόν 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Οπότε μπες στην κλήρωση με δύναμη, με φόρα, με Steppenwolf, με Red 96,3.

0: Chili Peppers και Red 96,3. Εδώ είμαστε. Χορηγός μαζί μου Nova, premium εξυπηρέτηση από το Nova More. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, συνδέεσαι σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις, επιλέγεις Call Me Back στο Nova App, πατώντας ένα κουμπί σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Thanks για όλα τα μηνύματα που στείλατε και σήμερα εδώ 6-8 στο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης, 6-8 όπως κάθε μέρα. Thanks για την παρέα. Καλή εβδομάδα. Πρώτη μέρα της εβδομάδας. Δεύτερη όπως θέλετε. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8 και ανοίγει και αυτό σε λίγο τις γραμμές για Placebo Red World Tour. Ουαλία Κάρντιφ, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Πολλά φιλιά. Τα λέμε αύριο το απόγευμα στις 6 εδώ Red 96,3, ενώ έρχονται Queen και Three Doors Down. Bye.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
6: Έκθεση.
5: Λάορτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
6: Age of Content.
5: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
6: Όρακλ.
5: Ρόμπερτ Άικ.
6: Ιδίποδας.
5: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
6: Συζήτηση.
5: Ρωμαίο Καστελούτσι.
6: Φάουστ.
5: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
6: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
5: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
6: Λάγκλες.
5: Νίκος Καραθάνος.
6: Έπος.
5: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
7: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Γιατί βρε αγόρι μου?
10: Φοβάμαι.
11: Τι φοβάσαι?
10: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
11: Είπαμε, θα προλάβουμε.
10: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
11: Ναι.
10: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
10: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
11: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Γεια σας παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι ωραία 96,3. Σήμερα λοιπόν μια Δευτέρα και 5 το Οκτώβριο του 2026. Ελπίζω να είχατε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ ετοιμαζόμαστε βέβαια για πλασίμπο τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου στο Utilita 1 του Cardiff της Ουαλίας. Red Gold Tour λοιπόν, η τελευταία συναυλία του για την περιοδία, για την 30η του επέτειο και μάλιστα και με καινούριο άλμπουμ και καινούριο τραγούδι η πλασίμπο. Οπότε είναι πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέρον. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Red Gold Tour λοιπόν, κάθε μέρα 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. 13 του Νοέμβρη θα γίνει η κλήρωση και βέβαια ανοίγω τώρα το σύστημα για τα επόμενα 15 λεπτά. redfm.gr Up to Red για να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Πάμε να ακούσουμε την πολύ μεγάλη επιτυχία του Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door, εδώ στον Red 96,3 και πάλι καλή εβδομάδα.

Ακούσαμε No Doubt στον Red 96,3 και χωρίς αμφιβολία αυτό που βλέπω τώρα στην κίνηση του δρόμου της Αθήνας είναι τα απομεινάρια της σημερινής κατάστασης που ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη από το πρωί, από νωρίς το πρωί μέχρι και πριν από λίγο, μου τα έλεγε νωρίτερα και ο Γιάννης Γιακουμάκης. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία παραμένουν ακόμα όχι τόσο έντονα στην Κηφισίας και στον Κηφισό. Rock and Roll Queen στη συνέχεια από τους Subway για να δώσουμε ενέργεια στον Red 96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου σήμερα Δευτέρα, 5 Οκτώβρη.

0: Για πείτε μου λοιπόν πώς περάσατε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήταν γενικά αθλητικό και με τένις. Έσκησε πάλι ο Τζόκοβιτς και με ποδόσφαιρο με την Εθνική Ελλάδα να συνεχίζει αίτητη στο National League. Γενικότερα είχε πολύ μπάλα, είτε ήταν πορτοκαλί, είτε ασπρόμαυρη που δεν είναι πια ασπρόμαυρη, είτε αυτή η τριχωτή του τένις η κίτρινη. Πάντως σε διαφημιστικό περιβάλλον φεύγουμε από το τένις και τα αθλητικά και ο Red 96,3 και το Disney Plus σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά την απόλυτη εμπειρία του Disney Plus Watch Party την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Πάρε μέρος λοιπόν στο μεγάλο διαγωνισμό και έρθει σε προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας Oasis Don't Look Back in Anger του Disney Plus και απόλαυσε μια ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο. Red 96,3 λοιπόν σήμερα Δευτέρα 5 του Οκτώβρη στη συνέχεια με Losing My Religion από R.E.M. και Let It Go από Semisonic.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέχει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, θα το σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
7: Ναι, μαμά.
6: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
7: Ναι, μαμά.
6: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
7: Ναι, μαμά.
6: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
8: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
11: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
12: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
3: Οι Oasis επέστρεψαν.
13: Right then, beautiful people, this is it.
3: Oasis Don't Look Back in Anger, η πρωτότυπη ταινία του Hulu, έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
15: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
17: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
19: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
18: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
19: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
1: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

ήταν λοιπόν και η Cape Town που λέγαμε νωρίτερα με το Let It Go στον Red 96,3 Δευτέρα 5 του Οκτώβρη, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Ξεκίνημα λοιπόν της εβδομάδας, ο καιρός θα είναι καλύτερος από ό,τι ήταν την προηγούμενη, δεν περιμένουμε δηλαδή τίποτα φοβερές βροχές και καταιγίδες όπως έγινε το προηγούμενο τριήμερο. Πάντως, μιας και ετοιμαζόμαστε για Red Gold Tour και θα ακούσουμε σε λίγο και το Every You, Every Me των Placebo, να σας πω ότι ο Brian Molko έχει κάνει δύο σημαντικές αλλαγές στη ζωή του. Η μία φυσικά είναι επιτέλους ξύρισε το μουστάκι. Μεγάλη νίκη για την αισθητική. Ξύρισε το μουστάκι λοιπόν Brian Molko και πλέον είναι πάλι Brian Molko. Και δεύτερον, απαιτεί από τους οπαδούς, από το κοινό, να μην ανοίγουν τα κινητά τους στη διάρκεια της συναυλίας και να μην παίρνουν βίντεο και φωτογραφίες. Μάλιστα, έχει κάνει σχετικές συναρτήσεις και προσωπικά, αλλά και μέσα από τη σελίδα του Placebo, ότι απαγορεύονται οι φωτογραφίες και τα βίντεο στις συναυλίες τους. Οπότε, αν το έχετε στο νου σας, θα βρεθείτε εκεί στον Ουαλία με την παρέα του Red 96,3. Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια λοιπόν Placebo, όπως υποσχέθηκα, και αμέσως μετά Bolland & Bolland και Supertramp στον Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: τότε, εκείνη τη φοβερή εποχή που μας έδιναν δάνεια οι τράπεζες για να κάνουμε breakfast στην Αμέρικα, για να κάνουμε brunch στο πύργο του Άιφελ ή να φάμε ένα βούρστ στο Βερολίνο. Είδαμε που τα μας πήγε όλο αυτό το πράγμα, που μας οδήγησε. Βέβαια τώρα είμαστε στα ακόμα χειρότερα, αλλά τώρα αυτό ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Να μείνουμε όμως στα οικονομικά, μιας και την Παρασκευή 23 Δεκάτου χρηματοδοτικό ανοίγει ξανά και περιέχει, όπως βλέπω, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Αυτή ακριβώς η απάντηση, 10.023 και 57 λεπτά, είναι που πρέπει να δώσετε στην ημέρα όταν σας πάρει με το καλό τηλέφωνο στις 23 Δεκάτου. Win 1.600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Μην διαθέτει συνολικό κόστος SMS 1,36 συμμετοχή αν το 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, αριθμός ρυθμιστής ΑΕΠ, κίνδυνος αθλησμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. redfm.gr και app του Red για να γίνετε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί να έχετε διαρκή ενημέρωση για τον διαγωνισμό και φυσικά το ποσό κάθε φορά σερβιρισμένο στο email σας. Πάμε να ακούσουμε In The End, πολύ κοινή υπάρχει στη συνέχεια στον Red 96,3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red σήμερα Δευτέρα. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 Δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
6: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
9: Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακή εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Γιατί βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
12: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
12: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
12: Ναι.
3: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
12: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

Man. Σπουδαίο τραγούδι από τον φοβερό και τρομερό βέβαια Muddy Waters. Ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής σε 9 το βράδυ. Red 96,3. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Και λες το αίμα σου είναι Red.

96,3 και όπως πάντα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγη, κοντά είναι και τέταρτο σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας. Τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Δευτέρα 5 του Οκτώβριου του 2026. Πάμε πρώτα στην μη μουσική μας είδηση, καθώς έρχεται στην Ελλάδα και θα μείνει μέχρι και την Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών του Τραμπ. Οπότε καταλαβαίνετε το κέντρο της Αθήνας θα είναι φρούριο και θα έχει πάρα πολλά προβλήματα όποιος τολμήσει να κυκλοφορήσει με αυτοκίνητο. Γιατί να το κάνετε, μην το κάνετε, θα βρείτε τον πελά σας. Τώρα, στα μουσικά μας ολοκληρώθηκε η μεγάλη συναυλία που έγινε υπό την αιγίδα του Τόμ Μορέλο. Φυσικά μιλάω για μια πραγματικά πολύ σπουδαία συναυλία, το Power to the People Festival, στο οποίο συμμετείχαν ογκόληθοι της αμερικάνικης μουσικής, ο Bruce Springsteen, ο Τόμ Μορέλο φυσικά, η Joan Baez, ο Dave Grohl, ο Serge Tankian, η Public Enemy, ο Geezer Butler των Black Sabbath και φυσικά ο Jack Black και πολλοί άλλοι. Μια συναυλία η οποία θα μείνει στην ιστορία για την υποστήριξη της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω πως τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει τα λένε κυριολεκτικά όλα και τραγουδιστά. The Show Must Go On, ακριβώς έτσι από τους Queen, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red, στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό μήνα να έχουμε. Είναι βράδυ στην πόλη της Αθήνας και ο καιρός είναι αυτός που πρέπει, δηλαδή αρκετά υγρός. Από εκεί και πέρα, παιδιά, σας θυμίζω ότι την 3η 13 Οκτωβρίου έχουμε καινούρια αιμοδοσία από τον Μπλάντι στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης. 3η 13 Οκτωβρίου, 9.30 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Λοιπόν, εκεί έχετε μια ευκαιρία να αφιερώσετε λίγα λεπτά το χρόνο σας σε μια πράξη με πραγματικό αντίκτυπο. Την αιμοδοσία αυτή, την οποία υποστηρίζει ο Red 96,3, την κάνουμε την 3η 13 Οκτωβρίου από 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίνος Νέγρης 42. Σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, οι Deep Purple επιστρέφουν στη χώρα μας για μια μοναδική συναυλία την ίδια μέρα, 13 Οκτωβρίου, στο Telecom Center Athens. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για την ιστορία των Deep Purple, απλά να πούμε ότι με το τρέιλερ των Stranger Things που έπαιξε το Child in Time, τους έμαθε πάρα πολύ κόσμος πιτσιρικαρία. Μαζί τους θα είναι και η Jailer από την Αγγλία, 13 Οκτώβριο λοιπόν, Telecom Center Athens, η Deep Purple και πάλι στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια I Will Survive από Cake και I Love Control από την Joan Jett και τους Blackhearts στον Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέχει παροιμία.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου το λέει αυτό.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Μην κατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
7: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
6: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
7: Σιγά μου τα πόση στον κ*** του σκύλου μου.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

96,3 με την θρυλική John Jett και τους Black Hearts, το I Love You Control, από τους ύμνους της μουσικής που αγαπάμε. Πολύ ενέργεια. Ό,τι πρέπει για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου, Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου και αμέσως τώρα Sunrise Avenue. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red.

0: Τι έχει τραβήξει αυτό το κακόμοιρο το πνεύμα της πόλης? Radiohead, Street Spirit στον Radio 96,3. Radiohead, η οποία θα είναι στην πόλη, αλλά όχι τη δική μας, το 2027. Λυπάμαι, Μάνο. Εκτός αν γίνει κάποια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, παιδιά, σε ρυθμιστικό περιβάλλον, ο Radiohead και το Disney Plus σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά την απόλυτη εμπειρία του Disney Plus Watch Party την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Κέρδισε προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας Oasis Don't Look Back in Anger του Disney Plus και απόλαυσε με ξεχωριστή Britpop βραδιά με τον Παναγιώτη Μένα, εγώ και Μάκη Παπασημακόπουλο. Θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Τώρα, την Παρασκευή 23 του μήνα, ανήκει και πάλι το χρηματοκιβώτιο, το οποίο άδειασε η Αγγελική την Παρασκευή που πέρασε. 10.023 ευρώ και 57 ευρώ είναι το ποσό, το ακριβές ποσό μάλιστα, 10.023 ευρώ και 57. Αυτό πρέπει να πείτε στην Μέρια, μας σας πάρει τηλέφωνο την Παρασκευή 23 Δεκάτου, Win 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή, καλή επιτυχία. Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36, συμμετοχή άνω το 18, αρμόδιος ρυθμιστής σε επικίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, οπότε σε λίγο θα είναι εδώ ο Μαχάκος Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάρει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
6: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
5: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
6: Εσύ Γιώργο με πόσους έχεις πάει?
2: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: way to heaven.
1: It's Red, it's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
3: Αν πάρουμε ως σημείο εκκίνησης, ως σημείο μηδέν στο heavy metal το πρώτο άλμπουμ των Black Sabbath και στη συνέχεια τις κλασικές κλίμακες του Ritchie Blackmore, το αδιαπραγμάτευτο heavy metal των Judas Priest, στη συνέχεια την σοφία του δρόμου και το αδάμαστο ύφος των Motorhead, μετά θα συναντήσουμε σίγουρα τα tapping του Eddie Van Halen, τους επικούς καλπασμούς των Iron Maiden και η επόμενη στάση γίνεται κάπου εκεί στο Newcastle στην Βόρεια Αγγλία με τους Venom, τους τρεις απίθανους αυτούς τύπους οι οποίοι αποφάσισαν να διωγγώσουν κάθε λεπτομέρεια του heavy metal και να δημιουργήσουν ένα νέο υβρίδιο το οποίο ήδη ονόμασαν black metal και που σήμερα έχει φορέσει τόσες πολλές διαφορετικές μάσκες και σίγουρα αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τοπία στον χώρο του σκληρού ήχου. Η Venom ήταν ο Μάντα στις κιθάρες, ο Άμπατον στα τύμπανα και ο Κρόνος, αυτός ο φοβερός τύπος με το κόκκινο μαλλί, το μεγάλο μέτωπο, το γραμμωμένο σώμα που ούρλιαζε κρατώντας τον μπάσο. Την περασμένη Πέμπτη λοιπόν πληροφορηθήκαμε ότι ο Κρόνος κατά κόσμον Κόνραντ Λαντ έφυγε από τον μάταιο του το κόσμο και ο πρόλογος του απόψινό Red Metal Before Midnight δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικός πέρα από το Witching Hour των Venom.

Waiting Hour, Venom στον πρόλογο του απόψινου Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε. Πολλά και διάφορα έχουν υποθεί για τους Venom όλες αυτές τις ημέρες και νομίζω πως πρέπει λίγο να μείνουμε στον αυτοσαρκασμό του συγκροτήματος σε αυτές τις δηλώσεις που έκαναν στα οπισθόφυλλα των δίσκων όπου έγραφαν Home Taping is Killing Music, So Are Venom. Δηλαδή εκείνα τα χρόνια όταν οι δισκογραφικές εταιρείες προσπαθούσαν με κάποιον τρόπο να προστατεύσουν την περιουσία τους εντός εισαγωγικών από την πειρατεία, μας έλεγαν να μην αντιγράφουμε κασέτες και ναι, ακριβώς αυτό κάναμε κι εμείς. Η Venom λοιπόν είχαν κάνει μια φοβερή παροδία στην όλη αυτή η ιστορία λέγοντας πως και οι ίδιοι σκοτώνουν τη μουσική, ενώ ήταν μια άλλη φορά σε μια εμφάνιση στο Hammersmith όταν ο κιθαρίστας τους είπε ότι έρχεστε εδώ πέρα για να δείτε αν κάνουμε λάθη, αλλά δεν καταλαβαίνετε ότι η Venom είναι το ίδιο λάθος. Venom λοιπόν, οι οποίοι δημιούργησαν το black metal, επηρέασαν τεράστιες γενιές συγκροτημάτων και οι ίδιοι πάντα έλεγαν πως η μουσική τους έρχεται από Ray, από τους Kiss, τους Judas Priest και φυσικά τους Motorhead που ακούμε τώρα στο Born to Rage.

Time to Raise Hell, η Motorhead εδώ στον Red 96,3. Και πάμε τώρα στους Black Sabbath και τον Ozzy Osbourne, όπου ανακοινώθηκε ότι το Back to the Beginning, η ταινία, κυκλοφορεί στις 28 Οκτωβρίου στις κινηματογραφικές αίθουσες ολόκληρου του κόσμου και θα γίνει και προβολή εδώ στην Αθήνα, στον κινηματογράφο Δαναό, όπου και θα προβάλλει την ταινία τόσο στις 28 του μήνα, όσο και στις 30, όπως και στην 31η. Το Back to the Beginning είναι μια ταινία διάρκειας 2,5 περίπου ώρων, όπου προσπαθεί να μας μεταφέρει στην μεγαλύτερη μέρα όπως βαφτίστηκε στην ιστορία του heavy metal, όπου οι Black Sabbath και ο Ozzy Osbourne έπαιξαν το τελευταίο show της πορείας τους, ενώ καλεσμένοι στη σκηνή τους ήταν η Metallica, η Guns N' Roses, η Tool, η Slayer, η Hailstorm, η Lamb of God και πόσα ακόμα συγκροτήματα. Πάμε λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Ozzy σε ένα more than classic, είναι το Crazy Train και μένεις εδώ στον Red 96,3.

Crazy Train, λοιπόν, ο Ozzy Osbourne εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight, το Back to the Beginning και η ταινία έρχεται και στις κινηματογραφικές αίθουσες της Αθήνας. Και πάμε τώρα στον Τόνι Αϊόμι, τον συνοδοιπόρο του Ozzy Osbourne στα πρώτα χρόνια των Black Sabbath, αλλά και στα τελευταία, ο Lord of This World, όπως τον αποκαλούν την εποχή αυτή. Κυκλοφορεί το νέο του προσωπικό άλμπουμ, το οποίο ονομάζεται From the Dark, και το νέο σίγγλ από εκεί είναι το Storm Watcher.

Storm Watcher, αυτό είναι το δεύτερο σίγκλ από το προσωπικό άλμπουμ του Tony Iommi, το οποίο κυκλοφορεί σε μερικές εβδομάδες. Το συγκεκριμένο ριφ ενδεχομένως μέσα στα χρόνια να το έχουμε ακούσει σε διάφορες παραλλαγές, αλλά είναι τόσο επικό, τόσο όμορφο, τόσο αϊόμικο. Και ας μείνουμε για λίγο ακόμα στο Birmingham τώρα, όπου οι Judas Priest γιορτάζουν τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του δεύτερου τους δίσκου, του σπουδαίου εκείνου Sad Wakes of Destiny, και παρουσιάζουν μια νέα επαναμιξαρισμένη εκδοχή του δίσκου. Πάμε να ακούσουμε το Tyrant στην νέα του μορφή και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

απίθανος εκτός ορίων Metal Gada Rob Halford, όχι μόνο στο Tyrant που μόλις ακούσαμε, αλλά σε ολόκληρο το Sad Weeks of Destiny, σε ολόκληρη την πορεία των Judas Priest, θα μπορούσε να πει κάποιος. Και πάμε τώρα στους Wolf, τους Σουηδούς Old School Metalers, οι οποίοι την εποχή αυτή κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ, το οποίο ονομάζεται Hour of the Wolf, και ένα από τα singles που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα είναι το Death Satellite, που έρχεται εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάρει την πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Red Metal. Before midnight.
7: Red 96,3.
8: Εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, αυτό το βράδυ Δευτέρας 5 του Οκτώβρη, 11.30 περίπου η ώρα, είμαι ο Χάκος Περβανίδης και παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε ορισμένα τα καλύτερα ριφ που γράφτηκαν ποτέ, μαζί ανεβάζουμε την ένταση και ακούμε το metal που αγαπάμε. Πριν από λίγο αυτή ήταν η Wolf στο Death Satellite και πάμε τώρα να αλλάξουμε ήχο, να αλλάξουμε εντελώς ύφος, είναι η Falling in Reverse και το ολοκέντρο Joseph, το οποίο πραγματικά έχει σαρώσει σε όποια πλατφόρμα και αν έχει ανέβει. This...

Από musical μέχρι deathcore και ό,τι υπάρχει στο ενδιάμεσο, καλεσμένοι ο Σέρσταν και Άντων System και ο Corey Taylor των Slipknot, και κάπως έτσι οι Falling and Reverse κάνουν μια μεγάλη δήλωση με το νέο του single το Joseph. Και πάμε τώρα στους Rammstein, οι οποίοι την εποχή αυτή κυκλοφορούν ένα live album ηχογραφημένο στην πόλη του Μεξικού. Και εντάξει, το ξέρουμε πως όταν πηγαίνουμε στις συναυλίες των Γερμανών, γνωρίζουμε ότι αυτό το οποίο θα δούμε ενδεχομένως να είναι πιο εντυπωσιακό από αυτό το οποίο θα ακούσουμε, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί κάπως έτσι οι Rammstein έφτασαν αυτήν την σπουδαία καριέρα σόν, και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

Zone Rammstein και εμείς πάμε στους Ghost, για τους οποίους τα λέγαμε και σε κάποια από τα προηγούμενα Red Metal, πως ο Πάπα Εμέριτους, ο αρχηγός τους, ο frontman τους, εν πάση περιπτώσει, ο Tobias Forge, έχει πει πως δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει κάποιο καινούριο δίσκο με το συγκρότημα, αν δεν έχει πραγματικά κάτι σπουδαίο να πει και δεν νιώθει έτσι αυτήν την εποχή, ενώ μας έχει αφήσει να καταλάβουμε πως βρισκόταν σε κάποια φάση τουλάχιστον στα πρόθυρα ενός burnout, πράγμα το οποίο προφανώς και δεν θέλουμε να του συμβεί. Όμως την εποχή αυτή, οι φήμες λένε πως ο Tobias έχει κλειστεί σε ένα στούντιο και δεν αφήνει κανέναν να μπει μέσα προκειμένου να δει τι ετοιμάζει, ενώ υπάρχει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα φήμη η οποία λέει πως προκειμένου να ξεπεράσει το δημιουργικό του μπλοκάρισμα, το έχει ρίξει στο death metal όπως έκανε παλαιότερα στο παρελθόν. Για να δούμε, αυτό θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε, πάμε να ακούσουμε τους Ghosts στο Κεσάριον και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

Ψάριον σπουδαίοι Ghost στο Red Metal Before Midnight αυτό το βράδυ Δευτέρας 5 του Οκτώβρη με ο Χάκος Περβανίδης και μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το Metal που αγαπάμε και την Παρασκευή να σου πω τώρα 23 του Οκτώβρη ανοίγει και πάλι το χρηματοκιβώτιο το οποίο έχει μέσα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις 10.023 ευρώ και 57 λεπτά μπορούν να γίνουν δικά σου εφόσον αποφασίσεις να στείλεις τη λέξη WIN με SMS στο 19600. Αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι και τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Δεκάτου γιατί τότε η μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr, MediaTel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή στους άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εφισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114 και πάμε τώρα στους Green Lang και το Black Magic Radio.

0: τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Red Metal. Before Midnight.
0: Red 96,3.
2: Red Metal Before Midnight, Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, βράδυ Δευτέρας 5 του Οκτώβρη, 12 παρά 10 περίπου η ώρα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και πριν από λίγο ακούσαμε τους Green Lang στο Black Magic Radio και πάμε τώρα στον Slash, ο οποίος επιστρέφει με το προσωπικό του σχήμα, αυτό δηλαδή που έχει δημιουργήσει μαζί με τον Miles Kennedy εδώ και πολλά χρόνια. Τα παιδιά έχουν νέο άλμπουμ το οποίο ονομάζεται Flying Blind και πολύ ωραία που ανακοινώθηκε για η συναυλία του το καλοκαίρι στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε το σίγγλ για το ομότιτλο τραγούδι και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

Flying Blind, λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σίγγλ από το ερχόμενο άλμπουμ των Slash και Miles Kennedy. Τι ωραία που τα έχουν βρει αυτοί οι δύο. Έχουν παράλληλα τα συγκροτήματά τους, ο Slash με τους Guns N' Roses, ο Miles με τους Alter Bridge, αλλά και την προσωπική του καριέρα. Και όταν όμως οι δύο τους βρίσκονται μαζί, πραγματικά δημιουργούν μικρά θαύματα. Εξαιρετικά όλα τα προηγούμενα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει μαζί, και κάτι τέτοιο περιμένουμε και από τη νέα του συνεργασία. Και πάμε τώρα στο δίσκο που δεν μπορώ να σταματήσω να ακούω την εποχή αυτή. Είναι το ομώνυμο άλμπουμ των Νορβηγών Audrey Horn και αυτό είναι το In the Eye of the Hurricane.

And the Eye of the Hurricane, η Audrey Horn εδώ στον Red 96,3 που έχουν όλες αυτές τις αναφορές από το hard rock της δεκαετίας του 80 και από το classic metal, αλλά με κάποιον δικό τους τρόπο καταφέρνουν και το κάνουν όλο αυτό το πράγμα να ακούγεται τόσο φρέσκο, τόσο σημερινό. Είσαι στον Red 96,3 με ο Χάκος Περβανίδης. Οι εκπομπές μας, όλα τα Red Metal Before Midnight, όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο application του Red. Κατεβάζεις το app σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια έχεις όλες τις εκπομπές στο κινητό σου τηλέφωνο για να τις ακούς όταν και όποτε θέλεις, όσες φορές σου κάνει κέφι. Και πάμε λίγο τώρα να ρίξουμε τους τόνους πριν τους ανεβάσουμε και πάλι στη συνέχεια. Αυτή είναι η Wasp στο Forever Free.

Forever Free Was, οι οποίοι κάπως έτσι άρχισαν ακούγοντας σαν του Uriah Heep. Καθόλου τυχαίο ότι ο Ken Hensley, ο μάγος των πλήκτρων των Heep, συμμετέχει σε αυτό το άλμπουμ των Wasp. Και πάμε τώρα στους Metallica, οι οποίοι αυτήν την εποχή γράφουν ιστορία εκεί στο Sphere, στο Las Vegas, με τις συναυλίες που ήδη έχουν ξεκινήσει να δίνουν και έχουν ακόμα μέλλον μπροστά τους. Ποιος ξέρει πραγματικά τι άλλο έχουν ετοιμάσει? Ό,τι βίντεο έχουμε δει μέχρι τώρα είναι τόσο εντυπωσιακό, τόσο διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει στις κανονικές συναυλίες. Εδώ εμείς που το βλέπουμε από τους υπολογιστές κατά τηλέφωνα, μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς ένιωσαν όσοι ήταν εκεί, και περιμένω πώς και πώς διάφορους φίλους οι οποίοι έκαναν το μεγάλο ταξίδι να επιστρέψουν για να μας πούν τι ακριβώς συνέβη εκεί. Να υπενθυμίσω ότι το Sphere είναι μια θολωτή αίθουσα συναυλιών, όπου σε ολόκληρο το ταβάνι, εν πάση περιπτώσει σε ό,τι περικλεί τη σκηνή, προβάλλονται ιδιαίτερα αληθοφανή βίντεο, τα οποία μάλλον είναι αυτά που κλέβουν την παράσταση, ακόμη και όταν η μπάντα βρίσκεται πάνω στην σκηνή. Αλλά νομίζω ότι αυτό πηγαίνεις να δεις στο συγκεκριμένο συναυλιακό χώρο και δεν περιμένεις να είναι το συγκρότημα αυτό το οποίο θα κερδίσει τις εντυπώσεις, ή αν πες περιπτώσει αυτή την ιδέα τουλάχιστον έχω δημιουργήσει εγώ. Πάμε να ακούσουμε τα παιδιά. Είναι το One εδώ στον Red 96,3.

One, λοιπόν, η Metallica εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Δεν ξέρω αν το είπα πριν, αλλά ομολογώ πως έτσι λίγο ελαφρώς τους ζηλεύω, με κάθε καλή έννοια αυτό, όλους τους φίλους και τους γνωστούς οι οποίοι πήγαν εκεί στο Sphere στο Las Vegas και παρακολούθησαν, ή εν πάση περιπτώσει πρόκειται να παρακολουθήσουν κάποια από αυτές τις συναυλίες των Metallica. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να ταξιδέψεις αυτήν την ζωή. Κανονικά μόνο να ταξιδεύω θα έπρεπε, και σίγουρα το να πάει να δεις την αγαπημένη σου μπάντα σε αυτές τις συνθήκες είναι ένας πολύ ισχυρός λόγος για να βρεθείς στην άλλη άκρη της γης. Και πάμε τώρα στους Trivium και το νέο του single, το Dead Inside of Me.

Dead Inside of Me, αυτό είναι το νέο σίγγλ των Trivium. Περιμένουμε πάντα με ενδιαφέρον το επόμενο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος από την Φλόριντα. Trivium, οι οποίοι το καλοκαίρι που πέρασε εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Release Festival και πραγματικά πρέπει να ενθουσιάστηκαν από την ελληνική φιλοξενία την περίοδο εκείνη. Τα social media τους είχαν γεμίσει με καλαμαράκια, κεφτεδάκια, μπριζολάκια και εν πάση περιπτώσει όλες αυτές τις δικές μας τις λιφουδιές, και ο Ματ Χίφι παρά μιλούσε με την ελληνική κουζίνα. Αυτός σίγουρα είναι ένας ακόμα λόγος για να θέλει να επισπεύσει την επιστροφή του στην Ελλάδα. Και πάμε σιγά σιγά για το απόψινο grand finale, για τον σημερινό επίλογο, ο οποίος γράφεται από τον Bruce Dickinson και τη νέα έκδοση του Tears of the Dragon. Εμείς τα λέμε ξανά την Τετάρτη στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: Metal. Metal πριν τα μεσάνυχτα.
1: Before midnight.
0: Red 96,3.
2: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέχει παροιμία.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Θέλω στην αίθουσα και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
5: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
6: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
7: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Καλή επιτυχία.
8: Red 96,3.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
9: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχει γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
10: Δεν είναι ακριβώ έτσι όπω τα λε. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι μεζικλίκια, δεν είναι.
9: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω κακομοίρα.
10: Κάνουν τα πόση στον κ*** του σκύλου μου.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
11: It's Red, it's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τα χυπαρμία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου, πραγματικά.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω στην αίσθηση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω.
3: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
4: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
5: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
6: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
7: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
8: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
7: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
8: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε τον δρόμο τη πολύ ευτυχισμένη, πραγματικά.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
2: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
3: Είστε η Μέρη, η Μερούλα, το μεράκι μου.
4: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Wimp στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχει γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
6: Δεν είναι ακριβώ έτσι όπω τα λε. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
5: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω κακομοίρα.
6: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
0: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.